104.7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
4: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά elastica.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Και μόλις έχει περάσει το πρώτο δεκάλεπτο μετά τις 7, πουρνό-πουρνό. Time is gone, the song is over. Thought I'd something more to say. Αυτό το στίχο ήθελα να ακούσω από το πρωί, κάπως μου κόλλησε από το πρωί. Θα μου πεις πρωί είναι ακόμα. Ναι, νωρίτερα, έχει κανένα 2 που μου κόλλησε, δεν ξέρω πώς. Όπως τα είπαμε λοιπόν και τα συμφωνήσαμε, άρα καλά είμαστε. Και βρισκόμαστε εδώ και σήμερα να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα. Ηλιόλουστη τη μέρα, τουλάχιστον έτσι δείχνει. 22 του Μάη. Και αυτό είναι το Morning Madness, τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα, έτσι. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 9, Φαΐ Δημητριάδου. Καλή μας ημέρα, πρώτο καφεδάκι. Ελπίζω να το έχετε ετοιμάσει, να το έχετε δίπλα σας. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, θα το καταφέρουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε και τον ήλιο. Με τι άλλο, πέρα από τους Stranglers, always the sun.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο της πόλης είμαστε στους 19 βαθμούς Κελσίου. Τι φάση! Ω παιδιά, εχθές παίζει να ήταν το πιο ζεστό βράδυ μέχρι στιγμής. Έσκασα, μιλάμε. Καλημέρα στη Μαφιάρα, όπου μου λέει άλλος για Χίο τράβηξε, άλλος για Μυτιλίνη είμαστε σήμερα, και το βλέπω από τα βίντεο που έστειλε. Πραγματικά, εντάξει, καθένας στην καρακοσμάρα του και όπως μπορεί. Καλημέρα στην Κάτνες μου την αγαπημένη. Καλημέρα Θιβάρα. Με το Λιδιάκι σήμερα να έχει εξετάσεις. Ξεκινάει εξετάσεις, έτσι. Και λέει και είναι και άρρωστη. Αλλή μόνο. Φίλε, λογικό το βρίσκω, και εγώ άρρωστη θα ήμουν αν ξεκινούσα εξετάσεις. Απλά οι μόνες εξετάσεις που είναι να ξεκινήσω είναι, ξέρεις, οι αιματολογικές και αυτά. Proficiency, τι λες? Ακόμη χειρότερα. Πω, παιδιά, δεν θέλω να ξαναπεράσω τέτοια πράγματα. Ειλικρινά σας μιλάω, ωραίο το σχολείο, δεν λέω. Και είναι τα χρόνια βασικά, όχι το σχολείο. Εκτός από τις εξετάσεις, δεν ξέρω. Είχαμε άγχος, ρε παιδί μου, είχαμε στρες. Και σκέφτεσαι, γιατί να το περνά τα παιδιά αυτό το πράγμα? Έχει μπροστά μία ολόκληρη ζωή να το... να στρεσαριστούνε και να αγχωθούνε για τις εξετάσεις και για πού, για εδώ.

Not today. Imagine Dragons. Μήπως και σώσουμε κάτι. Καλημέρα Νελού μου, καλημέρα στο ωραίο καστρό και στο βαράκι μας. Παρασκευούλα ζάχαρη λέει, παρασκευούλα μέλι. Είδες πως αλλάξανε τα πράγματα. Σένα δεν σου άρεσε η Παρασκευή και τόσο. Έχουμε στο παρέα και τον απεσιότατο σήμερα. Πού είσαι ρε Τζον? Καιρό είχαμε να τα πούμε. Πολλές καλημέρες και σε σένα φίλε μου. Not today. Not today.

Ψιλο έτσι είμαστε σήμερα, έτσι, ως ανερπετά. Ακόμη σερνόμαστε για την ονόρις. 22 του Μάη. Εμίλιος και Εμιλία βλέπω ότι γιορτάζουν χρόνια πολλά. Ενώ από, εκτός από τις εξετάσεις για προφήσενση, σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Έτσι, μπράβο. Ανάθεμα. Η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Αν αγοράσεις κάτι άλλο σήμερα με bitcoin, δεν

Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι παγκόσμια μέρα. Είναι ημέρα. Δεν ξέρω τι πώς. Γιατί σαν σήμερα, λέει, το 2010 είχε γίνει η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά κρυπτονόμισμα. Και μάλλον, κάτσε να δω, να διαβάσω, αλλά όπως καταλαβαίνω εγώ, η πρώτη αγορά πρέπει να ήταν πίτσα. Τι να πω πια.

Dirty Business από Dresden Dolls. Και όντως, παιδιά, στις 17 Μαΐου, σου λέει, το 2010, ο προγραμματιστής ο Λάζλο Χάινιτς παράγγειλε 2 πίτσες σε ένα υποκατάστημα πάνω στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Η πιτσαρία εκεί πέρα και η διέστηση, τι φάση, τι είναι αυτό τώρα, τι μας λέει αυτός. Και χρειάστηκαν, σου λέει, 5 μέρες για να εγκρίνουν την παραγγελία. Δηλαδή την έφαγε και παγιάτικε. Δεν ξέρω πώς έχει. 5 μέρες για να εγκρίνουν την παραγγελία. Περίμενε, λες, αυτός. Ή στις 17 του Μάη. Αγόρασε τελικά από κάπου αλλού. Με πραγματικό χρήμα. Άκου το. Ήρθανε όμως στις 22, παρέλαβε 2 πίτσες και πλήρωσε 10.000 bitcoin. Ισοδύναμο με 41 δολάρια τότε. Εξαιρετική ιστορία. Πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά άχρηστη πληροφορία και γουστάρω.

0: styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Πρέπει να είμαστε λίγο crazy. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το αρρωστάκι μας. Καλώς το Θανάση μας. Ρε πάρει σήμερα, φίλε μου, εκεί. Παιδιά, κλειστό παντζούρι, αλλά κούπα καφέ. Σιγά σιγά. Rock Radio Μικέλ 104.7, μουσικάρες δηλαδή, τι καλύτερο, γερτήριο. Πολύ ωραίο, πολύ ζηλεύω. Ρε πάρεις λέω σήμερα, εντελώς λέει, έτσι.

Rose at the Monsignor and the Pure Feeling. Εδώ στον Ρόκ Ράντιο Μικέλ στους 104 και 7, που εχθές είχαμε και την αλλαγή στα 10 δημοφιλέστερα. Είχαμε και new entry. Νομίζω αυτό που περιμένατε οι περισσότεροι.

Αυτό είναι το New Entry και Rolling Stones εν έτη 2026 μας χαιρετάνε από τη θέση νούμερο 10 εδώ στα 10 δημοφιλέστερα του Rock Radio στους 104.7. Το ολοκένουργιο single τους και το κομμάτι που αποτελεί τον προπομπό του επερχόμενου και 14ου studio album Foreign Tanks, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Ιούλιο. Δεν ξέρω αν έχετε δει το... αν έχετε τσεκάρει το βίντεο κλιπ. Υπάρχει αυτή η ψηφιακή αντιγύρανση, ανανέωση των μελών του συγκροτήματος. Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood εμφανίζονται de-aged ψηφιακά με εξωτερική εμφάνιση που είχαν κατά τη διάρκεια των 70s. Είναι πολύ τσιμωδός αυτό.

Εξάλλου το είχαμε δει και σε ταινία, έτσι, Indiana Jones, Harrison Ford, η τελευταία που είχε κυκλοφορήσει με τον Indiana Jones και τον Harrison Ford, De-aged.

Πάντα θα ζούμε για να το δούμε να συμβαίνει αυτό. Καλημέρα στην αυτού γενναιότητά του, Μεσχέλε Μονακής. Καλημέρα, είπαμε, δεν είπαμε, όχι ακόμα. Τσαμπαουάμα.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Βρε καλώ την Παρασκευάρα, βρε. Blister in the Sun, έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος του Morning Madness με το εμβληματικό ντεμπούτο των Violent Femmes πίσω το 1983 και το απίστευτα ακουστικό και εθιστικό ρυφάκι, έτσι. Εδώ είμαστε, Rock Radio Mikkel, στους 104 και 7 συντονισμένοι. Φέη Δημητριάδου μέχρι τις 9. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, τελευταίο Morning Madness για αυτήν την εβδομάδα. Ελάτε, παιδιά, να παίξουμε. Καλή σου μέρα, Κορμιράτο μου. Καλώς το να.

gotta keep them separated. Έτσι γάτνες μου, you gotta keep them separated. Τη λυθία με το σχολείο. Κοριτσάρα μου, αγάπη μου, λαδρία μου, σου στέλνω τα φιλιά μου, λυθία μου. Είπαμε, λέει, να μην πάει σχολείο δεύτερη μέρα. Άκου το, άκου λίγο σε παρακαλώ. Για να μην αγχώνετε κανονικά. Να, τα κακομαθαίνουμε τα παιδιά μας. Κανονικά θα έπρεπε να πάει ή τέλος πάντων να τη στείλουμε. Και όχι αυτό, η Λυδία να κάνει κοπάνα. Εντάξει, το έχουμε. Όχι να μην πάει σχολείο και να μην αγχώνεται. Πηγαίνει σχολείο, εμείς ξύλο τρώμε μια να πάμε σχολείο, σε παρακαλώ. Αλλά να κάνεις κοπάνα, ρε φίλε. Έλα ρε Τζορτζίνο, πού είσαι? Καλή σου μέρα, φίλε μου.

αυτό το παράκουσμα του μικρού τότε Jack White, του Salvation Army. Έμελε να γίνει το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι των White Stripes, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, να κερδίσει και βραβεία. Και εμείς να νομίζουμε ότι εδώ πέρα ακούγεται μπάσο. Ενώ απλά ο Jack White έκανε τα κολπάκια του.

από τώρα, ρε παιδί μου, τι λέει η μάνα, αφού είναι άχρηστα, λέει, δεν ξέρουν να κάνουν κοπάνω. Σωστό κι αυτό. Τρελοκόμιο. Πάντως, εγώ να δηλώσω ότι για σήμερα και όσον αφορά τον καιρό κιόλας, μια χαρά μερούλα για κοπάνα είναι. Στα παιδιά που μας ακούνε. Τι ωραία, τι άνθρωποι είμαστε πια, πω. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολλών, έχω τα λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Εύσωνων. Έφτασε η ώρα του δηλαδή, όπως καταλάβατε. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά στη χώρα θα είναι αίθριος ο καιρός, με κάποιες νεφώσεις από το μεσημέρα και μετά. Όπου στα βόρεια ανατολικά, υπηρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, εκεί πέρα θα ρίξει και κάποιες τοπικές βροχούλες. Η θερμοκρασία όμως, χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 24. Αύριο ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω. Και μεθαύριο

0: Αγαπώ, αγαπώ. Διαβάζω εδώ πέρα ότι στην Ιρλανδία. Καλά, είναι τρελή αυτή, ναι. Θέλουνε, σου λέει, να στήσουν άγαλμα σε κουνούπι. Αλλά όχι σε οποιοδήποτε κουνούπι, φίλε. Θέλουν να στήσουν δημόσιο άγαλμα αφιερωμένο σε ένα τοπικό θρύλο. Στο κουνούπι εκείνο που φέρεται να τσίμπησε τον Cromwell κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Ιρλανδία το 17ο αιώνα, προκαλώντας του ελονοσία ή τον λεγόμενο τότε πυρετό του Cork, μια ασθένεια που θεωρείται ότι συνέβαλε ουσιαστικά και αργότερα στο θάνατο του Cromwell, ο οποίος, εδώ που τα λέμε, παραμένει μία από τις πιο μισητές μορφές της Βρετανικής ιστορίας. Και σου λέει, σε αυτό το κουνούπι πρέπει να στήσουμε άγαλμα. Αν όντως γίνει, μάλλον θα είναι το μικρότερο δημόσιο άγαλμα, σου λέει, στον κόσμο. Εμείς κανένα πιτόγυρο θα κάνουμε άγαλμα, κανένα καφέ προφανώς. Γιατί έφεραν την οικονομική ευμάρεια σε αυτή τη χώρα.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Μια που λέγαμε για τα παιδιά που δεν ξέρουν σήμερα να κάνουν κοπάνα, να γιατί. Εμείς τα κακομάθαμε. Bad Religion. Ναι ρε Κάτνες, ναι. Century Digital Boy. Πριν από αυτό βέβαια, υπήρχε ένα άλλο. Μαντέψτε ποιο.

Είναι το σωστό πρωινό, κατάλαβες, καρνές μου. Λέγαμε προηγουμένως για την πίτσα. Σήμερα λιμονάκι, επειδή δεν ήσουν εδώ, δεν το άκουσες. Είναι η μέρα, μια από αυτές τις μπουρδες που έχουν εκεί πέρα στην Αμερική. Η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Λιμονάκης στέλνει το πρωινό του φωτογραφία. Παναία μου. Πίτσα και πενιρλί. Αν και σε βλέπω από το βράδυ να τα τρως αυτά, αλλά τέλος πάντων, έχει και για το πρωί, κατάλαβα. Τι τέρας είναι αυτό, μάνα.

Absolution από το 2003 News. Καλό στο ποτού μας. Πού είσαι εσύ βρε τόσες μέρες?

ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Το Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας.

0: Στη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

Το ζητούσαμε, το ζητούσε ο οργανισμός μας. Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημιωράκι του Morning Madness έχει ξεκινήσει. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Rock Radio Mikkel στους 104.7. Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 9. Ήταν οι πόρτες. Επειδή ήταν μεγάλο μου το κόψε, κατάλαβες. Το πρόλαβα. Τι μου κάνετε, μου ρλες. Το κάψουμε σήμερα.

από ό,τι βλέπω εκεί περιφερειακό έχει την κινησούλα του. Έχει τον μπορδόρδο κόκκινό του. Και από τα δύο ρεύματα, έτσι. Εντάξει, και στο κέντρο τα γνωστά, με πορεία όμως. Τσουλάει που λένε. Αλλά αν έχεις και λίγη υπομονή, κακό δεν κάνει. Αν έχεις και ωραίες μουσικές, ωραία παρέα, ακόμα καλύτερα.

Διάβαζα και χθες διάφορα σενάρια όσον αφορά τη συναυλία των Iron Maiden που είναι για αύριο, σενάρια για κακοκαιρία και τα λοιπά. Okay. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως μας ενημέρωσαν, να μην γίνει συναυλία. Απλά είπαν να έχετε μαζί σας αδιάβροχο. Σύμφωνα με τις οδηγίες των διοργανωτών δηλαδή. Βρέξει, χιονίσει. Αν και νομίζω θα χιονίσει, θα βρέξει μέσα στην ημέρα. Εντάξει, μετά το βραδάκι καλά θα είναι, χαλαρά. Δροσερά. Γεια σου Κόλλη μου, καλή σου μέρα. Άντε βλόγισον, Παρασκευάρα είναι. Κάνε κάτι για το Σαββατοκύριακο, έρχεται και η συναυλία.

ρε χόλι μου. Τι σας έκανε πάλι? Δεν πιάνω, λέει, οι ευλογίες μου. Χάλασαν οι παραγωγές, τρεις μέρες βρέχει, λέει. Τι λες τώρα?

Και με τούτα και με εκείνα, να το που έφτασε εμένα η ώρα μου. Πρέπει να την κάνω σιγά σιγά και να παραδώσω μουσική σκητάλη. Από τις 7 κάναμε παρεούλα μέχρι τώρα με Morning Madness. Εδώ βεβαίως στο Rock Radio, Μικέλ στους 104.7. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε μια όμορφη Παρασκευάρα, ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και τις ευχές μου για καλή μας τύχη, μάγκες. Καλά να είμαστε, τα λέμε τη Δευτερούλα.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Travis spoken.
7: Rock Radio 104.7. Things go better with rock.
10: Hear this. Test complete.
7: Rock Radio
10: should be played at high volume, preferably in a residential area.
7: 104.7.

Να είμαστε κι εμείς εδώ στα 5 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας εδώ, όπως είπαμε, στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 22 Μαΐου Παρασκευή, ενέτη 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάντως κυρίες και κύριοι, εγώ αυτόν τον καιρό τον κουστάρω πάρα πολύ. Έτσι δροσούλα, δεν μεν έχει ζέστη, αλλά δροσούλα. Τι μας αρέσει πάρα πολύ. Σε λιγάκι θα περιμένουμε και τις βροχές. Και μετά από τον Ιούνιο. Αϊ, καίγομαι. Και όλα τα σχετικά. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε την ανακοίνωση της θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν όμως θέλω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα να πιω μία γουλιά καφέ από τα Μικέλ και επανέρχομαι. By electronic. Things go better with rock. Hear this. Test complete. Rock Radio should be played at high volume, preferably in a residential area. 104.7.

Στα 15 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένη στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ξεκινήσαμε χαλαρά και απαλά με Kylie Minogue, Jason Donovan, Especially For You. Και αυτός είναι ο μεγάλος Chris De Burgo. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στην θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και παρατηρώ κάτι πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 1-1 σημείο αστοχή. Τι εννοώ με αυτό? Στην Αθήνα στους 21 βαθμούς Κελσίου με τη σχετική υγρασία στο 61%, ενώ στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μου, 21 βαθμούς επίσης με τη σχετική υγρασία στο 55%. Julio Iglesias, My Love. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ελλάδα. Α, καλημέρα κόσμε.

Σαν σήμερα, 22 Μαΐου το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Ενώ σαν σήμερα το 1963 έχουμε την δολοφονική επίθεση που σημειώνεται στην Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγορίου Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Ξεκινήσαμε χαλαρά και απαλά, γιατί πάντα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, ερωτικά, χαλαρά και απαλά, γιατί είμαι από τη Θεσσαλονίκη και μ' αρέσει. Με το Λάμδα Βαρύ. Εκεί κάτω στην Αθήνα τα ακούτε? Ναι, με το Λάμδα Βαρύ. Καλημέρα στην Αγγελική, που είναι πάντα χουμπαρών σε όλα τα μήκη και πλάτη της Αττικής. Είτε λέγονται βόρεια προάστια, είτε δυτικά, είτε ανατολικά, είτε νότια προάστια. Μπρε, Αγγελική.

0: τραγούδια που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό. Έτσι κάνουμε ένα flashback για να γουστάρουμε και να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσήφ Δελνίκας στο πρωινό της Παρασκευής 22 Μαΐου. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού διοργανώνουν το τουρνουά Mini Volley. Πάμε πλατεία. Βεβαίως θα πάμε πλατεία. Το Σάββατο 23 Μαΐου στην πλατεία Αριστοτέλους. Από τις 10 η ώρα το πρωί έως και τις 1.30 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Ποσειδονίου, ξεκινάει από το πρωί του Σαββάτου το διήμερο τουρνουά 3x3, που συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο με τον ΨΑΚ και με τίτλο «Τάπα στην βία και τον ρατσισμό», το οποίο συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, στέλνουν σε ένα χειρό μήνυμα απέναντι στον εκφοβισμό και στον αποκλεισμό. Σάββατο 23 Μαΐου από τις 9 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και 5 με 8.30. Ενώ την Κυριακή 10 με 2 και 5 με 8.30. Rock Radio 104,7. Μικέλ, Ματίλντα, πού είσαι? Ματίλντα, καλή κυρία. Ματίλντα, hey, Ματίλντα. Δεν ακούει Ματίλντα. Ματίλντα, αν δεν μ' ακούς, πάρε το μηδέν.
1: Ματίλντα, Ματίλντα, Ματίλντα, she take me money and run Venezuela once again now.

0: Hey!
1: Ματίλντα!
0: Ματίλντα!
1: Ματίλντα!
0: Καλή κυρία!
1: Ματίλντα!
0: Πού είσαι?
1: Ματίλντα!
0: Hey, Ματίλντα!
1: Ματίλντα!
0: Ματίλντα! Ματίλντα! Χάρη Μπελαφόντε από τα παλιά, Ματίλντα. Ιωσήφ Δελνίκας, το πρωί της Παρασκευής, 22 Μαΐου. Ματίλντα. Ματίλντα. Ματίλντα. Και τώρα θα ρωτήσω από τη Ματίλντα, τι ώρα είναι. Ματίλντα. Ψάχνω εδώ τη Ματίλντα. Αλλά Ματίλντα πουθενά. Μα βρε καλό στη Ματίλντα. Ματίλντα τι ώρα είναι. Ματίλντα. Δεν θέλει να μιλήσει Ματίλντα. Τελευταία φορά θα το ανακοινώσω. Ματίλντα τι ώρα είναι.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα.
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα. Και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για

0: όλη την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13, στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
1: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
2: For the private pleasure of a limited number of families.
3: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

λατρεύω τη ζωή. Γεννήθηκα μαζί της σαν φίλος. Ξέρει όλα τα όνειρά μου. Από παιδί έπαιζα με τη μοίρα και γέλασε μαζί μου. Μεγαλώνεις και ανακαλύπτεις πολλές αλήθειες. Ένα από τα πολλά τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Αυτός είναι ο Σαλντα Βίντσι. Από τη χρονιά του 2010 ο νικητής του Σαν Ρέμο το 2026 και πέμπτη θέση στην Eurovision

Τραγούδι του. Στα 37 λεπτά μετά τις 9. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας αυτής εδώ της εκπομπής. Η Οσίρδα Ελληνίκας εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Στο πρωινό της Παρασκευής ηλιόλουστο μέχρι στιγμής. Για να δούμε, θα βρέξει, θα χιονίσει, κανείς δεν ξέρει. George Benson, Breezing, εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Καλημέρα.

Και σήμερα Παρασκευή αρχίζει το Final Four στην Αθήνα με αυξημένη αστυνομική παρουσία και απόλυτα ελεγχόμενη η μετακίνηση των φιλάθλων. Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Final Four της EuroLeague, ξεκινάει σήμερα στις 6 ώρα με τον πρώτο ημιτελικό και τον τόπ αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην τουρκικού Φενερμπαχτσέ. Σε ένα αθλητικό γεγονός που θα διεξαχθεί υπό ευρυακόντια μέτρα ασφαλείας. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάς προσβλέπει τρεις ζώνες ελέγχου, αυξημένη αστυνομική παρουσία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την περιοχή, οι οποίοι τίθονται σταδιακά σε εφαρμογή. Εδώ ακούστε δύναμη. 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, ντρόουν και ειδικά εκπαιδευμένα σχεία K9 θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάδα για την διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ, το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότερο από 17.000 φίλαθλοι. Μωρέ, μπράβο. Καλημέρα στον Παναγιώτη Καραβανάκη στην περιοχή της Καλογρέζας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Ανθιμόπουλο στην περιοχή της Κλειφάδας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Χασαμπαλή στην περιοχή της Πλάκας. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας το πρωινό της Παρασκευής μέχρι και τις 11. Τέτσο Μπόγι τη συνέχεια. West End Girls.

0: Με το νούμερο 10 του Rock Radio Top 10 θα κλείσουμε και την δεύτερη και τη δεύτερη ημίωρο, συγγνώμη, της πρώτης ώρας. Rolling Stones στη θέση νούμερο 10 στο Rock Radio Top 10. Οι γερόλικοι επέστρεψαν ξανά. Δεν λένε να γεράσουν ποτέ. In the Stars εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να μάθουμε τι ώρα είναι, οι απαραίτητες διαφημίσεις και επανερχόμαστε με Elvis Presley.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Ήδη Αδάμου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλεια με καλεσμένη την Ήδη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia, λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η Αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομώ, Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
14: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκέ. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
15: Ναι.
14: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
16: Hello again, here's what's happening.
17: Now, back to rock radio.
18: Really cool, hip, sexy.
19: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
20: Rock Radio 104.7.

είμαστε 8 λεπτά μετά τις 10. Τρίτη ημίωρο της δεύτερης ώρας εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ξεκίνημα με Elvis Presley, Boring Love, Ιωσήφ Δελανίκας μέχρι και τις 11 το πρωινό της Παρασκευής, παρακαλώ, 22 Μαΐου.

μεγάλα έργα υποδομής έχουν αυξηθεί σημαντικά τις κυκλοφοριακές πιέσεις στο κέντρο της πόλης. Κυγαίωσε παραχώρηση σε σύμβαση παραχώρηση έκτασης προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Η εταιρεία παραχώρησε έκταση περίπου 2 στρεμμάτων στον εμπορικό σιδηροδρομικό σταθμό απέναντι από το δικαστικό μέγαρο, προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προχωρήσει στη διαμόρφωση και λειτουργία προσωρινού χώρου στάθμευσης. Μάλιστα. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 3 ετών ή ως την ολοκλήρωση του flyover, ένα για την διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου αναλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με έμφαση στην ασφάλεια, στη λειτουργικότητα και στη δημοσιοφέλεια. Μάλιστα. Για να δούμε. Τι θα δούμε? Τι είναι ο Τέρνερ? You know who?

για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στο σημερινό δελτίο καιρού. Το σημερινό δελτίο καιρού είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αρχίζοντας από την Αττική, αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όσο για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβλητούς 3 με 4. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί για τον νομό Θεσσαλονίκης από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και μετά θυμίστε μου να σας πω ανέκδοτο πως χαιρετιούνται δύο Αθηναίοι στην περιοχή της Κλειφάδας όταν βρέχει.

Και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος φτάνει, καταφτάνει με γρήγορο ρυθμό. Τι θα λέγατε να πάμε μια παραλία ή ένα βουνό? Κάποιες κοντινές εξορμήσεις που συνδυάζουν χαλάρωση, καλό φαγητό και την πρώτη αίσθηση του καλοκαιριού. Με το καιρό πλέον να θυμίζει καλοκαίρι και τη διάθεση για ξεκούραση να κορυφώνονται, χιλιάδες ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν χαλάρωση χωρίς πολύ ωραία τηλεπορία. Για εδώ για την Θεσσαλονίκη, όσοι θέλετε θάλασσα, κοντά είναι η Χαλκιδική. Μια χαρά, σούπερ. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Για την Αθήνα, για όσους θέλουν θάλασσα, οι Ιδρακείς Πέτσες παραμένουν σταθερές αξίες. Κοσμοπολίτικες αλλά και αυθεντικές, προσφέρουν όμορφες βόλτες, καλό φαγητό και την αίσθηση νησιού χωρίς πολύ ωραίο ταξίδι. Και τώρα θα σας πω το ανέκδοτο, πώς χαιρετούνται δύο Αθηναίοι στην περιοχή της Γλυφάδας όταν βρέχει. Ένας Αθηναίος στο φανάρι, περιμένει να περάσει απέναντι, βλέπει ένα φίλο του στο άλλο φανάρι απέναντι και κάπως έτσι χαιρετιούνται. Δηλαδή, κουάξ κουάξ, και ο άλλος κάνει κουάξ κουάξ. Όταν βρέχει, η Γλυφάδα γεμίζει νερό. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Ελλάδα.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην Ελλάδα μας. Ελλάδα 2.0. Και όποτε δεν είναι καλά τα πράγματα, εγώ θα συνεχίσω να το λέω και να το διατυμπανίζω. Συνέχεια, Ελλάδα 2.0 χωρίς το 2. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, στην Οικομοτηνή, στο Κιλκίς, στα Γιαννιτσά, στην Κασανδρία, στη Χαλκιδική, στην Κατερίνη, στη Λάρισα, στο Βελβεδό Κοζάνης, στον Βόλο, στις Σβίδες, στην Καρδίτσα, στο Μαγευτικό Νάπλιο και στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Κρήτη 104,7 Μικέλε. Ο Σιρδελνίκας μέχρι και τις 11 σήμερα κοντά σας με πολύ καλή μουσική. Summer Funk, ιταλικό και αυτό μας αρέσει ιδιαίτερα. Oh yes.

0: ολοκένουργιο, ολόφρεσκο, φρέσκο φούρνιστο. Σαν την Μπόα. Open the gates σε ρυθμούς ρέγγε. Το καλοκαίρι έρχεται σιγά σιγά. Το βλέπουμε στη γωνία, είναι μου κλείνει το μάτι. Του λέω κι εγώ, θα έρθω μετά, μην αγχώνεσαι. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα. 22 μηνός του μηνός έχουμε σήμερα. Και την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Μαΐου. Όλα θα συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ο Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 11. Και σε λίγο θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να μάθουμε βέβαια πρώτα τι ώρα είναι οι απαραίτητες διαφημίσεις. Και θα επανέλθουμε εδώ στο δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο, στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Παρακαλώ, παρακαλώ, τι ώρα είναι? Έλα.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια! Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο, tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε! Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!

Στα 36 λεπτά μετά τις 10, επιστροφή εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, Δράκουλα. Τελευταίο ημίωρο της δεύτερης ώρας εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 11. Και μετά τις 11, ξέρετε εσείς, Δημήτρης Βακάρος με το Rock Brand. Στις 1, Σωτήρη Τζιότζο Βακάρος με το Double Trouble. Ενώ στις 3 η ώρα έρχεται ο Λάζαρος Θαλασσινός. Μέχρι και τις 5, 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου, 7 με 9 Θωμάς Σταματόπουλος, 9 με 11 Σωτήρη Τζιότζο Βακάρος και Nightrax. Και η μέρα κλείνει με τον Γιάννη Δημητρόπουλο, 11 με 1.

Picasso, Bradley Simpson, εδώ στον Ωρό Κρέδιο 104,7. Μικέλα, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, αλλά θέλω να σας πω επί τα φρούτα που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας, σε όσους τρώνε κρέας ή δεν τρώνε. Η έλλειψη σιδήρου, κυρίες και κύριοι, είναι, αποτελεί μία από τις συχνές διατροφικές ελλείψεις παγκοσμίως. Πολλοί συνδέουν το σίδηρο με το κρέας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια φρούτα που μπορούν να συμβάλλουν φυσικά στην ενίσχυση της πρόσληψης μέσω της διατροφής. Ποια είναι αυτά τα φρούτα? Ευθύς αμέσως. Χουρμάδες. Αποξηραμένα περίκοκα. Μούρα. Still wash me clean with the dust on the page. Αποξηραμένα δαμάσκηνα. My life is a story I struggle to write. Καρπούζι, ρόδι. Is it one worth telling? Και σταφίδες. Δέθορο. Μπράντον Λέικα.

η ζωή είναι ωραία, αλλά θα έχει με άλλον. Τη θυμάστε την ατάκα από ελληνική ταινία? Όχι. Ντροπή. Wonderful Life από το συγκρότημα των Hurts εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μία ανωδική άνοδο. Ανωδική άνοδο, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ ωραία. Μπράβο μου, Ιωσήφ. Συγχαρητήρια στο συντακτικό της ελληνικής γλώσσας. Καταγράφει νέα ισχυρή άνοδο, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν εντείνεται, διατηρώντας τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει σύντομα συμφωνία που θα επιτρέψει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται περισσότερο από 3%, πλησιάζουν στα $110 το βαρέλι και ανακτώντας μέρος των απολειών σχεδόν 6% που είχαν καταγράψει τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. 2.15 βλέπω εγώ τη βενζίνη να φτάνει. Αϊ, αϊ, αϊ, πώς πονάει. 2.15 θα το δούμε γι' αυτό. Πού θα πάει? Don't stop believing.

και κάπου εδώ ο Ιωσήφ Δελνίκας, έχοντας ετοιμάσει τα μπουγαλάκια του, αναχωρεί με ελαφρά πηδηματάκια από το ράδιο μέγαρο του Rock Radio 104,7 Μικέλ. Τι θα φάμε σήμερα? Εγώ λέω να φάμε μία μακαρονάδα. Ιδέες με μανιταρική, baby σπανάκι. Μία μακαρονάδα που ετοιμάζεται γρήγορα και βασίζεται σε απλά υλικά. Τα μανιταρία δίνουν βάθος, η σάλτσα αγκαλιάζει ιδανικά τα κοντά ζυμαρικά και το baby σπανάκι που προτίθεται στο τέλος για φρεσκάδα και χρώμα. Θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια ζυμαρικά βίδες, 250 γραμμάρια μανιτάρια λευκά ή καφέ, κομμένα σε φέτες, ένα κρεμμύρι μικρό ψιλοκομμένο, μία σκυλίδα σκόρδο, 200 ml γάλακτος, κρέμα γάλακτος, μία με δύο χούφτες baby σπανάκι, δύο κουταγιές σούπας ελαιόλαδο, 40 γραμμάρια παρμιζάνα, αλάτι, πιπέρι. Αυτά. Βράζουμε τις βίδες σε άφθονο αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente. Κρατάμε λίγο από το νερό τους και στραγγίζουμε τα ζυμαρικά. Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, σοτάρουμε το κρεμμύρι σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσει. Ευθύς αμέσως προσθέτουμε τα μανιτάρια, σοτάρουμε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους και να πάρουν ένα ελαφρύ χρώμα. Ρίχνουμε μέσα στο σκόρδο, ανακατεύουμε για λίγα δευτερόλεπτα. Βάζουμε την κρέμα γάλακτος, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη σάλτσα να ζεσταθεί για να δέσει ελαφρά. Ρίχνουμε τα ζυμαρικά στο τηγάνι και ανακατεύουμε. Αποσύρουμε από τη φωτιά, βάζοντας το baby σπανάκι και ανακατεύουμε μέχρι να μαραθεί ελαφρά. Αυτά. Ήταν ο Ιωσήφ Δελνίκας εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλε. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο, Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 10 η ώρα το πρωί. Μακριά από τοξικούς ανθρώπους, την καλημέρα μου. Bye!

0: 104.7.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Η Διαδάμου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλεια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia, λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Okay. To the music.
10: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
11: What the most important campaign I've worked on.
9: Things go better with rock. Rock Radio 104.

Λοιπόν, Jack Savoretti, Do It For Love, εδώ στο Rock Radio 104,7, Μικέλ. Δημήτρης Βαγκάρος κατέφτασε και Rock Brands μέχρι και τη μία θα πάμε για να κλείσουμε όμορφα την εβδομάδα μας. The Pool τώρα, από τον Μάγερ Hawthorne, αν δεν το σκοτώσαμε εδώ, νομίζω. Εκτέλεση έχουμε, εκτέλεση, πρωινή εκτέλεση. Καφεδάκι παίρνουμε από τα καταστήματα Μικέλ. Φρέντο Εσπρέσο, θα σας πω και την ιστορία του Φρέντο Εσπρέσο, πως φτιάχτηκε σήμερα.

Giovanni Ancona, αφού έχω τον Ιταλομαθή εδώ. Ιωσήφ Δελενίκα δίπλα μου. Un amore semplice. Σίγουρα το σκότωσα. Η αδερφή της φίλης μου, της Μαρίας, η Αγγελική, που είναι στη Γένοβα Εράσμους, θα με κρεμούσε ανάποδα αν με άκουγε. Γι' αυτό θα ακούσουμε Black Keys τώρα και You Gotta Lose, να το πάμε πιο rock and roll. Things go better with rock. I will not have dope smoked in my house or drugs of any time in my f***ing house. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά.
4: Κυριακά 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.

Robbie Williams, Rock DJ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ακούτε το Rock Brand, είναι της Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές σας επιλογές. Στη Θεσσαλονίκη με 25 βαθμούς Κελσίου να γράφει το θερμόμετρο και την υγρασία λίγο 1% κάτω από το 50%, 49%. Έτοιμοι για θάλασσα. Τώρα θα ακούσουμε το νούμερο 4 του Rock Radio Top 10, το οποίο ακούτε κάθε Πέμπτη. Χθες ανανεώθηκε και το No Flame No Game των Intelligent Music Project έφτασε στη θέση νούμερο 4.

Αυτή είναι η Depeche Mode με το Never Let Me Down Again, 1987, από το μεγάλο τους άλμπουμ Music for the Masses. Αν Clark θα ακούσουμε τώρα και Heaven. Ακούτε Rock Radio 104,7. Μίκελ Δημήτρης Βακάρος με το Rock Branch. Σήμερα βράδυ έχουμε Reunited με τους 10 τον Αντώνη Παπαϊλία. Εκεί θα είμαι και εγώ. Καμαρά Εγνατίας 119, στο Love Underground, στο υπόγειο της αγάπης. Τελευταίες δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better

Αυτός είναι ο Rod Stewart με το Baby Jane. Τον ακούμε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Carly Simon και You're So Vain.

Sweet Emotion ακούμε από Aerosmith στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, ας μάθουμε λίγο το καιρό. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα Παρασκευή αναμένεται να έχει λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μη σας μπερδεύει η ζεστούλα, κλασικός καιρός Μαΐου, και τη βρόχα του θα τη ρίξει και θα την φάμε. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να τελειώσει. Μπαμ μπαμ. Bad Medicine τώρα από Bon Jovi. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Με τα θηρία δεν μπορείς να παλέψεις. Καλά μου είπε ο φίλος μου ο Μπάμπης. Δεύτερη σερή εβδομάδα στη θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, Olu Graham με το Young Love. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τους Duran Duran με το Come Undone. Γιατί είναι Παρασκευή, πρέπει να ακούσουμε τραγουδάρες μία παραπάνω. Ακούμε κάθε μέρα, αλλά σήμερα που είναι Παρασκευή, μία παραπάνω.

0: ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalies. Natalies, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalies Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalies και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Η Αδάμου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλεια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia, λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493. 6 48 4 93.
2: Γεια σας.

0: 10 χρόνια έχουν περάσει από την κυκλοφορία του άλμπουμ των Καλλίο A/B. Αυτό είναι το No Good. Το ακούμε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, 22 λεπτά πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.
1: Hi, my name's Matt.
2: My name's Chris.
3: My name's Dom.
1: And we're in Thessaloniki. And also we're in a band called Muse.
3: And you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Αυτή είναι Muse. Θα ακούσουμε το Time Is Running Out. Σήμερα Παρασκευή ξεκινάει το Final Four κάτω στην Αθήνα της EuroLeague. Θα δούμε τον Ισπανικό εμφύλιο Real Valencia και τον Ολυμπιακό να έρχεται αντιμέτωπο

Αυτή είναι η Placebo με το Bitter End. Bitter είναι και η αίσθηση που έχουν αφήσει στο ελληνικό κοινό, καθώς έχουν όλη την αίσθηση ότι τα live τους είναι μια πατάτα. Είχαν εμφανιστεί κάποτε στη Θεσσαλονίκη για κανένα τέταρτο μόνο και τους το κρατάει αμανάτι το κοινό της πόλης σίγουρα. The Smiths τώρα, Panic. Αφορμήθηκα να βάλω αυτό το τραγούδι από ένα πανό που είχαν φτιάξει οι οπαδοί της Manchester City όταν πήγε να χάσει φέτος το πρωτάθλημα η Arsenal και πάλι από τη Manchester City, και έγραφε Panic at the Streets of London. Κάτι που το πήρανε μια που κατέκτησαν τον τίτλο οι οπαδοί της Arsenal και το κάνανε Party at the Streets of London. Panic λοιπόν, Panic Party, ανάλογα σε ποιο στρατόπεδο στην Αγγλία βρίσκεστε.

αυτό ήταν και για σήμερα. Rock Brunch έφτασε στο τέλος του. Δημήτρης Βακάρος, ήμασταν εδώ από τη μία, από τις 11 μέχρι και τη μία, με το Rock Brunch. Ακολουθεί Σωτήρης Βακάρος με το Double Trouble, Λάζαρος Θαλαθοσινός, 3 με 5, 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου, 7 με 9 Θωμάς Σταματόπουλος, 9-11 τα Night Tracks. Κλείνουμε όμορφα το πρόγραμμα του Rock Radio για σήμερα με τον Γιάννη Δημητρόπουλο. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου, έχουμε Love Underground, η τελευταία Παρασκευή για τη φετινή σεζόν, μια σεζόν γεμάτη, sold out. Έχετε μία τελευταία ευκαιρία σήμερα και μία ακόμα αύριο να μας δείτε ζωντανά, Εγνατίας 119, στην Καμάρα. Ντέκο, Αντώνης Παπαηλίας, εκεί θα είμαι και εγώ, στα Dex, με τις επιτυχίες των 80s, των 90s, 70s, ό,τι χορεύετε, εν πάση περιπτώσει. Κάντε κράτηση, ελάτε εκεί μετά τις 12 και θα περάσουμε όλοι υπέροχα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Θα έχω και τα γενέθλιά μου, οπότε σας θέλω εδώ για birthday party, Rock Brunch. Πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Beautiful day, you too.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
11: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

0: Wishful Thinking. Σωτήρη Τζοτζο Βακάρος, ξεκίνησε το Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Θα γίνετε κουκλάκια εκεί, πάνε τα ωραία γυαλιά ηλίου. Το φτιάξει τα ματάκια, την πακή επαφή, τα πάντα. Αριστοτέλους 11, Καζάνης. Μαζί θα πάμε έως και τις 3, πρώτο ημίχρονο. Μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 στα Night Tracks. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104 και τα αντιλιά έχει τώρα μια συνεργία, μια λίγο βγαίνει ο ήλιος. Έχει γύρω στα 4-5 προφοράκια. Θα ρίξουμε και σε λίγο μια ματιά στη θερμοκρασία. Έως τότε πάω γρήγορα στο οπτικά Ζάνης.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Radio στα 3 στην πρώτη μετάδοση που είναι κάθε Πέμπτη στις 10. Ανέβηκαν δύο θέσεις αυτή η μοναδική συνεργασία του Keith Urban με τον Michael McDonald's. We go back. Αν το χάσατε χθες το βράδυ, το top 10 Σαββατοκύριακο, 12 το μεσημέρι. Το Rock Radio Michael στο 104,7 Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα σε ένα ειδικό μέλος των Lady Antebellum που τώρα πλέον λέγονται Lady A. Η προσωπική δουλειά του Charles Kelly έφτασε και στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Για χαμογελάστε παρακαλώ να βγούμε μια ωραία φωτογραφία.

που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τετραλουξ. Προβλήματα που έχετε στο σπίτι, είτε με τα ηλεκτρολογικά σα είτε με τα υδραυλικά σα. Κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Τηλέφωνο 2310 20 55 82. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με υγρασία στο 50%. Δεν το λες άσχημα, μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά. Ρε καλός το, ρε καλός το Ρικάσλεϊ και καλός και τον, κάτσε, εδώ, έλα, περίμενε, τον Τέρι, κάτσε, κάτσε, την Ελένη, την Αθανασία, γιατί τρίστε, τι ζητάνε, Ρικάσλεϊ, never gonna give you up.

0: Λοιπόν, Μπαμπίνιο ρηπόρτο από Κιλκής, λέει, και τι θα γίνει εκεί πέρα, θα ανοίξουν ουρανοί.
1: Θα γίνει μάχη, θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Κατάλαβα, θα γίνει μάχη εκεί πέρα, προετοιμαστείτε. Τώρα τι μου έλεγες για το top 10, κάτι για βουνά μου έλεγες, καλακάδια.
1: Λέω, έλεγα το ολόκληρο από το θηρίο, πού να κάνει βγει από πάνω εκεί πέρα.
0: Βουνό,
1: το θηρίο.
0: Βουνό, ολόκληρο λούρε, βουνό είναι, βουνό.
1: Δεν κατεβαίνουμε τίποτα.
0: Έτσι, άντε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

το κάνει η Μίμη. Και κάθε φορά του στέλνει ένα μήνυμα. Λες τι γίνεται με το τραγούδι. Πέρασα πόσα χρόνια. Δεν ξέρω τώρα κάτι είναι αυτό το πράγμα στα social media και το πατούσες και έπαιζε το βίντεο κλιπ του κλασικού. Ένα έφερε τον άλλον. Και είχε γίνει ο χαμός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζω με κλασικές επιτυχίες. Πάω σε ένα άλλον ομορφάντρα, τον μοναδικό Rick Springfield. Δεν είναι που τραγουδάει μόνο. Έχει παίξει και σε σειρές και σε ταινίες, κακές ιστορίες. Εντάξει, πάμε να θυμηθούμε μαζί το Jesse's Girl. Όλα αυτά με οπτικά Ζάνη Αριστοτέλους 11 στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7.

0: Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία από Ρότσφορντ. Πάνω 10 12 13 χρόνια τώρα είναι και τραγουδιστής και στους Μάικ εντ Μεχάνικς. Και σε όλο δουλειά. Κάντι τόι. Ρόκ Ρέντιο Μιχαήλ στους 104,8. Καλησπέρα στη Δράμα. Ράδιο Δράμα 99. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στην Ευκιασμένα? Θα βρέξει, βρέχει. Για κάντε ρηπόρτο, ρηπόρτο. 2-31-025-104. Και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του πλανήτη και αν βρίσκεστε, στείλτε τα μηνυματάκια σας, τηλεφωνήστε και μας ακούτε από το rockradio.gr.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.

0: Soldier Boy, el Fayú. Robbie Williams, The Rock DJ, The Masonic Hills, Soprano, The Amnesty, The Animals.
1: Ahora, Psyche.
0: Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αν εκεί δοκίμασε ένα Τίτα, ένα Κούτσι, ένα Πράτα, ένα Διό, ένα Ρέιμα, ένα Καρέρα, ένα Όκλι, πάρε, πάρε, όσο είναι διάφορα τώρα, πάρα πολλά εκεί. Πάνε, σε κάνω κουκλάκι. Έτσι ακριβώς. You gotta wear the shade. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Θα πάμε παρεούλας και τις 3 και μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ σε 9, ε. Το νου σας.
2: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Η Διαδάμου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλεια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia, λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698-46-48-493.
3: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερής.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.

0: το μοναδικό Flashback.
1: Flashback.
0: Με Natalia Sandwich στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, ο χώρος σας. Ετοιμαστείτε γιατί θα συναντήσουμε περιβόητο τραγούδι. Θεωρείται ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το περιοδικό Rolling Stone. Το κατατάσσει στη θέση νούμερο 183. Και μιλάω για το εκπληκτικό You Are The Sunshine Of My Life, το άλμπουμ του Stevie Wonder με τίτλο Talking Book.

0: Τόμων, δικό και πολύ πολύ αγαπητό.
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie S. Hanmi στο Instagram, αλλά και το Facebook. Στο αφιερώνω και όλο. Είναι τηλέφωνο στο Instagram. You're the sunshine of my life. 22 Μαΐου γυρίσαμε στο 1973 και συναντήσαμε τον Stevie Wonder στην κορυφή με το εκπληκτικό You are the sunshine of my life. Θα παραμείνω στο ίδιο μοτίβο. Εντάξει, μιλάμε τώρα 6 χρόνια αργότερα, το 1979, οι Bee Gees μας δίνουν αυτήν εδώ τραγουδάρα, Love You Inside Out.

0: παίζει αυτό το τραγούδι και εγώ κολυπάω στο λάδι. Λάδι, παιδί μου, το φανελάκι, το φανελάκι κολυπάει. Πω, καλύτερη μου, καλύτερη μου. Διαβάζω ότι σήμερα ξεκινάει το Final Four του μπάσκετ κάτω στην Αθήνα. Αλλά υπάρχουν προβλήματα με τα εισιτήρια. Οι οπαδοί κατεγγέλλον δεν έχουν λάβει τα mail από τη EuroLeague. Η αστυνομία, του οπαδούς Φενέρμπαχτσέ τους λέει να επιβιβαστούν στους σειρμούς. Οι οπαδοί της Φενέρ δεν έχουμε ακόμα εισιτήρια. Έλα μπάχαλο. BG's 1979. Love you inside out. Double Trouble με τα αυτικά Ζανής Αριστοτέλους. 11 Σωτήρη Τζο Τζο Βακάρος. Για πάμε στο Rock Radio Top 10 και μετά μας περιμένει ο Rod Stewart. Top 10. Less talk. Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the universe on 104.7. Number 10. The Rolling Stones. In the Stars. Number 9. Boys from Heaven. I'll Wait. Number 8. Alice Merton, Visions. I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me. Number 7. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Number 6. Generation Radio, The Melody. Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool. I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying. Number 4. Intelligent Music Project, No Flame, No Gain. Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run. Number 3. Reeves Stimson, Too Late. Number 2. Skindred, Can I Get A... Number 1. Lou Gramm, Young Love. Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no. Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

muchachos, organizate. Hola, Etima, Instagram, Facebook, TikTok. Breaks de Saloniki. Hola, muchachos. Πούνε το κολάκι, πού είναι. Πες τα μεγάλε, πες τα δικέ μου, πες τα. Φώναξε, φώναξε, δώσ' τα όλα, δώσ' τα όλα. Πάμε μια βολτίζα στην Κοζάνη, όπου αρχούδα επιτέθηκε σε κτηνοτρόφο, αλλά ο κτηνοτρόφος ηρωικά την απόθυσε με ξύλο. Λέτε κάπως έτσι να βγήκε, έπεσε το ξύλο της αρχούδας. Rod Stewart, I'm crazy about her.

κυρίως το μετρό Θεσσαλονίκης θα ξανασταματήσει. Διακόπτε τη λειτουργία του, σταμάτα ξεκίνα, είναι συνέχεια μέσα. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου, την άλλη Παρασκευή. Έτσι. Μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Παρασκευή 29 μέχρι 19 Ιουνίου. Eurythmics. Here comes the rain again. Μια που βρέχει έξω. Αλλά κάπως έτσι θα πάει. Ήλιο θα ρίχνει, θα ξαναβγεί ο ήλιο.

Ωραίος, ωραίος ο Αναστάσης. Εντάξει, δεν είναι τραγουδάρες, όπως και το επόμενο είναι τραγουδάρα και δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Από τον Billy Joel, μια που πλησιάζει και το καλοκαιράκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται Summer Highland Falls. Και κάπως έτσι θα κλείσω την πρώτη ώρα του Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης εδώ στους 104,7 στο Rock Radio Mikkel. Ο κοντός, η μουσική ιδιοφία, ο μοναδικός, Billy Joel.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

ξεκίνησε την δεύτερη ώρα. Double Trouble παρέα με το Αρτικά Ζάνι. Σε αυτήν η Silverette, The Right Thing. Τι λέτε, να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, που είναι μια χορηγία plaketa.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη, στην Αγίου Δημητρίου 56, τηλέφωνο σημειώστε 2310 54 88 07, ό,τι αφορά τα σέρβις, τους ενισχυτές σας, τα pick-up σας, τις τηλεοράσεις σας και τις πλακέτες σας. Στην κορυφή του Rock Radio Top 10 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, ο μοναδικός Lou Gramm, που μας έχει δώσει το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ και είναι υπέροχο το released. Αυτό είναι το πρώτο σίγκλ που μας έδωσε, το Young Love. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Φωτιά στον καιρό.
1: Θεσσαλονίκη Weather.
0: Μια χορηγία από τα Πολώνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Πώς θα πάει καιρός μέχρι το βράδυ? Κάπως έτσι. Με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Α, βρέχει, δεν θα μετάει, δεν θα μετάει. Άρμο υποβαροειδυτική, 4 από φόρη, θερμοκρασία 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 26, μέσα είναι. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων, και έτσι θα πάει ο καιρός όπως είναι τώρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Αλλά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. 26, 27, 28. Έτσι θα είμαστε, να ξέρετε. Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει στην καινούργια δουλειά από τους Foo Fighters.
2: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Περίμενε έξω από το μουσικό φουρνάκι Θωμάς Σταματόπουλος για να το παραλάβει και το παρέλαβε και είναι ωραίο. Οι γενικά μας έχουν δώσει αρκετά καινούργια τραγούδια. Οι Foo Fighters, αυτό έχει τίτλο Unconditional. Rock Radio Μικέλ. Πρέντο Εσπρέσο εδώ, το αγκαλιάζω, το αγαπάω, σκέτο. Γιατί το Μικέλ είναι το στέκι μας. Ελλάδα, εξωτερικό, Και φυσικά μην ξεχνάτε, είστε στο Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνη. Σας έκανα εγώ κουκλάκι με γυαλιά ηλίου ή τα οπτικά σας, φακέ, παμή, τα πάντα όλα. Αριστοτέλους 11.

0: δοκιμαστείτε. Αμέσως μετά θα πάμε στο New Entry του Rock Radio στα 10 χθες το βράδυ. Η μοναδική Rolling Stones και το In The Stars που κάνανε στο Top 10. Στο νούμερο 10.
1: My name's Dave Grohl. I play in a band called Foo Fighters.
2: Hi, this is Kurt from Nirvana.
3: Hi, this is Courtney, and you're listening to
1: the new
4: 104.7
5: Rock Radio.

ότι παράνομη εκπομπή γραερίου στην Αττική. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο επιβεβαιώνει αυτό που όλοι μύριζαν. Και το περιστατικό έχει συμβεί και πριν ένα μήνα πάλι στις παραλιακές ζώνες της Αθήνας. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θεωρεί ως σοβαρό ενδεχόμενο πως υπήρξε παράνομη εκπομπή γραερίου και ότι ήταν αυτή η αιτία της έντονης και περίεργης οσμής που έπληξε μεγάλο μέρος Αττικής προ δύο ημερών. Μάλιστα. Θεωρούμε, λέει, ότι δεν υπάρχει κάποια φυσική διαργασία. Αναφέρεται ότι μπορεί να είναι η θάλασσα, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει τέτοιες οσμές. Και ότι επικατέστερο σενάριο είναι η παράνομη εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, έξω πάλι από το μουσικό πουρνάκι, περίμενε ο Δωμάς Σταματόπουλος για αυτή την ωραία συνεργασία του. D-Wayne με τον Lenny Kravitz. Highway Robbery. Για ακούστε.

0: Music, D-Wayne, Lenny Kravitz, Highway Robbery. Πάμε στην Αθήνα, Γίνο Μινάς. Καλησπέρα Σωτήρη από την συννεφιασμένη Αθήνα, μου γράφει. Και εδώ καιρός είναι μία τα ίδια. Για σήμερα λέω να πάμε στους Άριους Μιτουάκεν και να ακούσουμε το εκπληκτικό That Ain't Love. Καλό Σαββατοκύριακο Μινάς. Θα πάω διαφημίσεις Μινά μου, το τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω στη μουσική με Άριο Σπιρουάκη και That Ain't Love, αυτό που ζητάς. Και στην τελική ευθεία, στο τελευταίο κομμάτι του Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, έχω για εσάς τα δημοφιλή γενέθλια και σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής. Όλα αυτά συμβαίνουν στους 104 κορατά Rock Radio Μικέλ, Θεσσαλονίκη, βροχερή. Σε απευθείας σύνδεση Radio Drama 99.1 και βέβαια rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
3: Ασπίδα Doors, συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Και στο τηλερής.gr.
7: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
8: Via satellite.
9: You just sit back and enjoy the magic of rock!
8: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.

πρέπει για Dior, Prada, Gucci, Ita. Θα πω κι άλλα, δεν χρειάζεται, πάντα Ita. Αριστοτέλους 11. Χωρέστε τα, δοκιμάστε τα, να καταλάβετε αμέσως ποιο είναι το γελί που σας ταιριάζει. Στους 104,7 Rock Radio Michael. Σαν παιδεία σύνδεση Radio Drama 99.1 rockradio.gr, το site και ολόκληρο του πλανήτη. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή στα 2. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, δουλειές σας, τα σπίτια σας, τα εξωγικά σας, το κινητά, μηχανέ, σκάβι, τζέτσκι, τα πάντα. Άγιε το κεφάλι σας ζήτηκο. Τηλέφωνο 231-0-251-051, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή στα 2. 22 Μαΐου 1979, γενέθλια για τον μπασίστα των Zootons, Russell Pritchard. 1967 για τον μπασίστα των Crash Test Dummies, Dan Roberts.

5 από τους Ice House. Eva Davis. Who is this? 275 επίσης ο Ιρλανδός, η Ιρλανδή μάλλον Mary Black. Το χωρίς 12 σε όλο άλλο. Και βέβαια ο ειδικό μέλος και η μοντίστας των Specials, το 1954, Jerry Damers. Ενώ το 1950 γεννήθηκε ο μοναδικός Bernie Taupin. Το γνωρίζετε πολύ καλά με τις συνεργασίες του με τον Elton John. Θα ακούσουμε αμέσως μετά ένα τραγούδι που έχουν γράψει μαζί. Δημοβιλή γενέδλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62.

Still Standing. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής σε μια χορηγία. Από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Marama Speed Service, εκεί ο Αντρέας τα μηχανάκια σας, τα σκούτερ σας, Αγίου Δημητρίου 46, κάντε μια στάση, τα σέρβις σας, οι βλάβες σας, ή πάρτε τηλέφωνο στο 231-295-95-97. 22 Μαΐου θα γίνω στο 1958. Και η ιστορία αφορά τον Τζέρι Λι Λουίς, που καταφθάνει στο αεροδρόμιο Χίθρο του Λονδίνου για να ξεκινήσει την πρώτη του βρετανική τουρνέ. Φυσικά δίπλα του η 14χρονη, καλά ακούσατε, 14χρονη τρίτη του ξαδέλφη Νύφη. Η Μάιρα. Παρότι τον είχαν συμβουλεύσει ότι ξέρεις καλά θα είναι, μην τα πεις αυτά τα πράγματα, ότι είναι 14 χρονών αυτά εκείνα και τα λιώτικα, ο Τζέρι Λι Λουίς αρχίζει και απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή. Τι συνέβη? 37 ήταν προγραμματισμένες συναυλίες, 3 πραγματοποιήθηκαν, οι άλλες όλες ακυρώθηκαν, καταλαβαίνετε, για ευνόητους λόγους. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Moto Marama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο.

Έγινε στο βράδυ, έμειναν σταθεροί μία ανάσα από την κορυφή στο νούμερο 2, η Wallis Kindred. Γερά, γερά. Πού σου κουέν όψι. Δεν πάνε, ναι. Άστα τους ο καιρός. Εμείς είμαστε All Weather. Μην ξεχνάτε, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, δύο τελευταίες ευκαιρίες. Θα πάτε στο Love Underground, εγκρατείας 119, να δείτε αυτό το απίστευτο πάρτι. Το Reunited 80s, 90s, The Life του Σβέκο, Αντώνη Παπαϊλία και Σαντέξ, ο μεγάλος μου Δημήτρης Βακάρος. Ωραία, φίλε, και εγώ μετά τις 11, εκεί θα είμαι. Όπως, unbelievable, απίστευτο. Rock Radio Μικέλ, τελειώνουμε σιγά σιγά, έχω άλλα 10 λεπτά στη διάθεσή μου. Yo, yo.

0: Από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Απειλή Γενέδρια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, ότι αφορά τις ασφάλειες. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μοτομάλα μας πει τσέδες. Γενικό συνεργείο Μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Και 10 νούμερα πιο κάτω, Αγίου Δημητρίου 56. Τα νούμερα 1 είναι μια χορηγία πλακέτα.gr. Αδερφή Τριανταφυλλίδη, τα πικάπ σας, ενισχυτές, τηλεοράς, τα σέρβις σας εκεί, έτσι. Λοιπόν, είπαμε, δύο τελευταίες εμφανίσεις σήμερα και αύριο. Love Underground, Εγνατίας 119, Live in Deco, Αντώνης Παπαϊλίας στα τέξη, Δημήτρης Βακάρος. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσκαρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Καλό απόγευμα, και για να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο στο Σαββατοκύριακο, θα δώσουμε ραντεβού ακριβώς σε 9 για Night Tracks. Κατά τις 5 η ώρα θα καταφτάσει Δημήτρης Δημητρίου, γιατί δεν βλέπω Λάζαρος Θαλασσινός. Κοράτσι, αγόρι, δεν πάει κάσπιθα. Λάζαρος Θαλασσινός δεν βλέπω. Την Τρίτη μου αν θα είναι ο Λάζαρος. Στις 7 Θωμά Σταματόπλος, 9 μαζί, στις 11 Γιάννης Δημητρόπουλος. Σας χαιρετώ, τα λέμε το βράδυ. Bye bye.
1: Hello, we are Intelligent Music Project
2: and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: 104.7 via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
8: Are you ready to rock?
0: Now, back to the music.
8: At a biatch, and I think you got it.
0: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: together with you. And together with you means
1: Rock Radio.
0: If you want to get more service, better services, then we have to ask you to pay for it.
2: 104.7. Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Rockin' the universe. Music. Rock Radio 104.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor.
5: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide. One.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Θα το έλεγες και ύμνο των 80's και μάλλον είναι Thriller, Michael Jackson 1982 και Billie Jean. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Είμαι ο Δημήτρης Δημητρίου. Τις καλησπέρες μου σε όλους και όλες. Παρασκευή 22 του Μάη, με ψηλόβροχο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Του τέστην θα το αντέξουμε κι αυτό. Έτσι λένε.

0: story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Demetrius.
2: Δημήτρης.
3: Ξεχνικό είναι.
4: Αφού είπαμε. Μίτσος.
3: Μίτσος, ναι.
5: Τέλος πάντων, τώρα τον πήραμε. Θα τον βουγαδιάζουμε, τι να κάνουμε.
6: Λεβέντης, δύο μέτρα μπόι.
7: Μα τα δύο μέτρα δεν μου λένε τίποτα εμένα. Εγώ τους ψηλούς τους φοβάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
6: Φοβάσαι γιατί έμεινες μπασμένος, γι' αυτό.
4: Τώρα μένα δεν μ' αρέσουν τα κοτσομπολιά.
8: Και τελείως μεταξύ μας, είναι λιγάκι ζωηρός.
6: Ο Δημήτρης.
4: Σου πια, κυρία μου, σου πια.
9: Είναι και αυτή η επική, και αυτό το επικό θα έλεγα intro στο κομμάτι που ακούμε. Αν δεν αρχίσαν πάρτι με αυτό, και δεν αρχίζουν βέβαια. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7, επικοινωνία μέσω email rockradio, papakirockradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε facebook, x και instagram.com, κάθετος rockradio 104-7. Αυτός είναι ο κύριος που ακούει στο όνομα Μιχάλη Κρετσού. Είχε και γενέθλια χθες προχθές. Και το σαμουράι.

1985 στο άλμπουμ The Invisible Man, ο Μίχαλ Γκρετσού, Samurai. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα, στην στήλη του σαν σήμερα. 334 π.Χ. ο Μεγάς Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. 1967 στην παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μαντιλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης, στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο Σαρλ Ασναβούρ, Ασναβουριάν, αρμένικης καταγωγής, Γάλλος τραγουδιστής, υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια επίχυση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική τενόρα φωνή του. 1825 έχουμε τον θάνατο της Μπουμπουλίνας Λασκαρίνα Πινότσι, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Γιορτάζουν ο Μίλιος και η Μιλία, χρόνια πολλά, πολύχρονοι και πολύχρονες. Είναι η μέρα αγοράς πίτσας και bitcoin, παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, παρακαλώ.

0: Στο Dynamite 1984, άλμπουμ του Jermaine Jackson, η συνεργασία του με την Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, υγρασία 56%. Έχει αυτό το ψηλόβροχο, παιδιά. Γενικά περιμένουμε κακοκαιρία για το τριήμερο, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ίσως και να μας πάρει και ξυστά εμάς. Θα είδομε και ό,τι βρέξει θα κατεβάσει.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε ευχάριστα νέα στο μουσικό κομμάτι. Η Denise LePage, τραγουδίστρια των Lime, απεβίωσε χθες από εγκεφαλικό. Αυτές είναι οι νέες πληροφορίες. Καναδικής καταγωγής, το δίδυμο Lime μας χάρισε το κομμάτι που ακούμε, Unexpected Lovers.

Lime και Unexpected Lovers με τα γεγονότα και τον θάνατο της Denise LePage να κάνουν το γύρο του κόσμου. Έχω πρώτες καλησπέρες στο φιλαράκι μου τον Ηλία του Μπαντή και number one call member της εκπομπής μας, στο Δημήτρη τον Καπούλο, στο Σπύρο τον Κουμουτσέα, στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τζόγκα, στο Βασίλη, στον Τόλι, στον Κωνσταντίνο τον Μαλογιάννη, στο Βασίλη, ερωτόκριτος πολίτης, φίλος και συνάδελφος, για σου παλικάρι μου, την ταινία να δεις, μου λέει κόλλημα, Μάικλ Τζάκσον. Έρχεται φιλαράκι, θα τη δούμε που θα πάει. Καλησπέρες και στον Κώστα στη Λιβαδιά και στον Γιάννη τον Τέο και στον Πίτερ και στον Δημήτρη τον Θεμελή και στον Κώστα τον Γκράβη. Πάμε να θυμηθούμε από τα 90s και το άλμπουμ Jollification του Sliding Seats, Lucky You.

0: Σήμα κατάθεσαν τον 90s, Light in Seeds, Lucky You. Καλό Σαββατοκύριακο, καλησπέρα Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ο Γιάννης ο Τέος, γεια σου Γιάννα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε Σπύρο, σε Παύλο Παυλίδη, στο Δημήτρη, στον Κώστα, τη Σταυρούλα, τη Λίτσα, τον Τζον, τη Μαρία, τον Βασίλη, τη Λουκία, την Άρια, τον Θωμά, την Ιωάννα και τον Απόστολο. Έχω ποστάρει κιόλας Billie Jean στη σελίδα του Rock Radio. Ο Απόστολος μου γράφει κομματάρα. Όντως, Απόστολο μου, είναι κομματάρα. Πώς να το κάνουμε.
1: Hi music lovers, this is JJ Burnell from the Stranglers on Rock Radio on 104.7 Ελλάς.
0: Ο κύριος Μπερνέλ και οι Stranglers σου λένε ότι στο Rock Radio Μικέλα 104 και 7 θα τραγουδήσουν Always the Sun για να πάμε στα διαφημιστικά των 5 και μισή.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρομό, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with rock radio.

Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή στο δεύτερο ημίωρό μας με τους Street Boys, Sam Fox, Come Bring Your Love To Me, Rock Radio Mikel, 104.7 και Δημήτρης Δημητρίου, ολοζώντανα μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στη Τζέσικα, καλησπέρα στο Γιώργο, στη Δράμα, καλησπέρα στο Χρήστο, τη Λίτσα, καλησπέρα στο Γιάννη εκεί στην Σύνδο, καλησπέρα στον Νίκο του Ζουβελέκη και την Ελευθερία. Και την Ελευθερία.

0: Αυτή είναι η Champs, τα αδέρφια Σαμπιόν και το υπέροχο Adeline. Εδώ στο Rock Radio Miguel 104.7. Να στείλω καλησπέρα στη Λία, την Παπαδοπούλου και στο Γιάννη. Τα φιλιά μου και στους δυο σας.
1: Rock Radio Miguel, Θεσσαλονίκη.
0: Είμαστε στα 41 μετά τις 5 το απόγευμα. Την Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Και τις θα συναντήσουμε Σωτήρη Βακάρο με Rock Radio Top 10.

Επιστροφή στη μουσική με Queen, I want it all. Επιθυμία του φίλου μου του Νίκου εκεί στο Κιλκής. Γεια σου Νικόλη μου. Λέει καιρό έχουμε να ακούσουμε Queen. Ροκρατίου Μικέλα 104 και 7. Καλησπέρες στο Σωτήρι τον Ψιλιτέλη. Καλησπέρες στη φίλη μου τη Μαρία στη Μενεμένη. Καλησπέρες και στην Άννα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εξαιρετική R.E.M. Στο επίσης εξαιρετικό The One I Love.

0: Αν και αν τη ραδιοφωνικό λόγο διάρκειας τεράστιο κομμάτι είναι 7,5 λεπτά, θα πρέπει να είναι 17,5 στην ουσία. Me and my monkey, τεράστιος Robbie Williams από το 2002 εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7, μας έχει φέρει ως τις 6. Αυτό σημαίνει διαφημιστικά και σε λίγο ξανά μαζί.
1: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Mikkel και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Mikkel.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: 1988 στο άλμπουμ Heavy Nova ο Robert Palmer, Simply Irresistible. Ξεκίνημα για τη δεύτερη ώρα μας εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7, Παρασκευή 22 Μαΐου στα 7 ακριβώς μετά τις 6 το απόγευμα, όλο ζώντανα μέχρι και τις 7 ο Δημήτρης Δημητρίου.
1: Δημήτρης. Να τη πηγή του κακού.
2: Ρε Μιτσο.
3: Ναι, γεια σου.
4: Το ξέρετε.
1: Ο, τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλη.
5: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
2: Και το κάνουμε εδώ, American Bar.
0: Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr. Και ακόμη περισσότεροι σε Facebook, X και Instagram, @rockradio104.7. Και γιατί όχι, εσείς που έχετε και τα δικά μου προσωπικά social media, μπορείτε και εκεί να γράφετε, να ζητάτε τραγούδια, να στέλνετε καλησπέρες.

Όρος Φιόρτ εκεί στο πρώτο μισό των 80's, 1983, και ένα εξαιρετικό Baby Jane. Ρογκρέντιο Μικέλ, 104 και 7. Καλησπέρες χρωστάω στην Αλεξάνδρα την Πόζα, χρωστάω στο Σωτήρη το Βακάρο, καλησπέρες επίσης και στο Γιώχαν. Πάμε να θυμηθούμε από το 1984 και το άλμπουμ In the Eye of the Storm, τον κύριο Roger Hodgson, καριέρα με τους Supertramp και σόλο καριέρα, In Jeopardy.

0: Ο Ρότζερ Χότσον, η Τζέμπαρτη. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ, 104 και 7. Πάμε να δούμε το δελτίο του αυριανού καιρού. Είναι χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη είναι φώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι ως το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Ανεμιβόρειο δυτική 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως και 26%. Στην Αττική νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Να στείλω καλησπέρα στον Δημήτρη τον Σμάνδο. Γεια σου Μητσάρα μου. Καλησπέρα και στη Μίρκα, την Παπαγιουβάνη. Καλησπέρα επίσης στο Βαγγέλη, το Στέφανο, στο Σαντόρ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αυτή είναι οι Rolling Stones που θα το βάζουν κάτω και καλά κάνουν βέβαια. 2026. Το άλμπουμ ονομάζεται Foreign Tonkins. Θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο που μας έρχεται. In the Stars. Από χθες το βράδυ βρίσκεται στη θέση νούμερο 10 του Rock Radio Top 10.

Αείμνηστος Rory Gallagher και Moonchild, ένας από τους ύμνους της rock σαφώς, και θα σβήσει ποτέ, όπως και δεν έσβησε το όνομα του τεράστιου Rory Gallagher. Αυτά σημαίνουν στο Rock Radio Μικέλ 104.7, ακριβώς στα 27 μετά τις 6 το απόγευμα. Έτσι θα βγάλουμε το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας μας. 1988, το άλμπουμ ονομάζεται Look Sharp και η Roxette σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, The Look.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
4: Ναι.
3: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. The new
5: 104.7. Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Dimitris, keep rocking, my friend.

Crap Town, ελληνική μπάντα. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και η παρέα του. Σε ένα τραγούδι που πέρασε τα σύνορα της χώρας μας. Viva Sahara.

0: Η Σάντρα Stop for a Minute, λίγο πιο πριν η Scrap Town με το Viva Sahara. Στα 46 ακριβώς, μετά τις 6 το απόγευμα. Καλησπέρες στον Σάκη το Ραπτόπουλο, καλησπέρες στο Διαμαντή στη Σύνδο, καλησπέρες στη Μαρία, το Βαγγέλη και τη Σοφία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: We do it together with you. And together with you means Rock Radio. If you want to get more service, better services, then we have to ask you to pay for it. 104.7.
0: Πάμε να τα αλλάξουμε λίγο και να θυμηθούμε Shooks and the Banshees και το εξαιρετικό Passenger.

Σουξ εν δε Μπάνσις, The Passenger. Καλησπέρα στο Γιώργο τον Κοκκινά, καλησπέρα στο Δημήτρη τον Χατζούδα, καλησπέρα στο Λεωνίδα, καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Μικέλ. Διαβάζεις τώρα, είπαμε, στα site, τα οποία σε εμένα προσωπικά με κουράζουν, δεν ξέρω για σας. Μέσα Ανατολή, 50 οι πιθανότητες για συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο. Δηλαδή το 50-50 τι ακριβώς σημαίνει? Ότι εμείς από εδώ το 50 λέμε τα δικά μας, οι άλλοι από εκεί το 50 λένε τα δικά τους και άκρη δεν θα βγει. Είπαμε, γράφουμε για να γράφουμε και να έχουμε πατήματα και likes. Αυτός είναι ο ύμνος που γράφτηκε για τους Γιάννηδες που δεν κάθονται φρόνημα. Για να τους επαναφέρει λοιπόν στην τάξη, κλείθηκε ο Πίτερ Τος να τραγουδήσει Johnny B.

0: rocking the satellites and all the planets in between. Rock Radio 104.7, Thessaloniki.
1: Hey, this is Steve Luger there from Toto. This is 104.7 Rock Radio, and that's what's happening here.
2: Μόλις είδαν τα καταγαλάνα μάτια μου το ειδικά επανδρομένο όχημα του Θωμά Σταματόπουλου να κυκλοφορεί στην Κούσκουρα ψάχνοντας πάρκιν. Αυτό σημαίνει ότι έχετε εξασφαλίσει το επόμενο διωράκι. 7 με 9 Θωμά Σταματόπουλου, στις 9 Nightrax με τον Σωτήρη Βακάρο και στις 11 μέχρι και τη 1 ο Γιάννης Δημητρόπουλος για να σας βάλει για τα καλά στο Σάββατο. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Κάνουμε κλείσιμο με τους Τότο και το Straight for the Heart. Εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το απόγευμα της Δευτέρας στις 5. Να περάσετε υπέροχα.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

ξανά πολύ χαλαρώσαμε με το Roy Young. Ναι. Σας υπόσχομαι πως δεν θα χαλαρώσετε καθόλου για το υπόλοιπο μέχρι και τις 9. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου 2026. Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Στους 104 και 7 είμαστε μαζί. Θα είμαστε μέχρι και τις 9 με πάρα πολύ μουσική όπως πάντα. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη να ανέρχεται στους 22 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, στο κέντρο. Πέφτει καμιά σταγονίτσα έτσι που και που περπατώντας, αλλά κάτι, όχι κάτι το ιδιαίτερο και κάτι τρομερό. Λοιπόν, εμείς εδώ με τις μουσικάρες μας, με τις μουσικάρες μας, Jailbreak, Thin Lizzy, εδώ στον Rock Radio Mikkel.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Έρε, τι έχει να γίνει αύριο. Iron Maiden. Ολυμπιακός στάδιος στην Αθήνα. Ένας χαμός, πραγματικά. Σε άλλη μια sold out και συναυλία. Και με βροχή που λέει η μετεωρολογική υπηρεσία, αλλά υποπτεύουμε τα ρίξη του σταγόνα. Και μια χαρά θα είμαστε και να βρέξει και να βρέξει και να μην βρέξει. Δεν βαριέσαι. Two minutes to midnight. Wow. Και μια βόλτα σε ζαχαροπλαστεία Πασοδρίου, έτσι να γλυκαθούμε. Έτσι από την αγριοφωνά. Έλα του Bruce Dickinson. Δεν είναι καθόλου αγριοφωνά, αλλά μια χαρά είναι. Πάρα πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη με πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή, με την Κούσκουρα μπλοκαρισμένη, πάρα πολύ ωραία, όπως πάντα. Έτσι, και μια ώρα από τη Μητροπόλεως, από την Αγία Σοφίας και μετά, να προσπαθούν να στρίψουν προς τα πάνω, να τα καταφέρουν. Τελικά δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει αυτή, πώς το λένε, πώς το πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που το μπλοκάρει ακόμα περισσότερο. Νέα δουλειά έχουμε από τους Foo Fighters. Yeah. Unconditional λέγεται και είναι υπέροχη. Stay tuned on Rock Radio Mikael. Θα είμαστε Θωμάς Σταματόπουλος μέχρι και τις 9.

Hologram με το Gang Club. Φιγουράρι για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο Rock Radio Top 10, στη θέση νούμερο 1. Εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα τα ακούτε κάθε Πέμπτη, όπως και χθες, στην εκπομπή Σωτήρη Βακάρου και το Rock Radio Top 10. Και φυσικά σε επανάληψη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Να στείλω καλησπέρα στο Σάμιουελ εκεί στο Μέχικο. Hello Σάμιουελ, γεια σου ρε Σάμιουελ, φιλαράκι μου. Καλό. Λοιπόν, ζήτησε ένα τραγούδι από τους Smiths. Εντάξει. Από τις σπάνιες φορές το οποίο σε μεταδίδω το Smiths στην εκπομπή, αλλά είναι δικιά σας μουσική επιλογή, οπότε φυσικά και θα το μεταδώσω. Ένα ακόμα τραγούδι που είναι full στην αισιοδοξία, στην αισιοδοξία από τους Smiths, όπως τα περισσότερα βέβαια. Heaven knows I'm miserable now. Έτσι.

Ήθελα να ξέρω, στα τραγούδια των Σμιθς, όταν τα ακούς έτσι, χωρίς να ξέρεις τους στίχους, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, αισθάνεσαι, ξέρεις, να είναι έτσι χαρούμενος σε λιβάδια τα οποία να τρέχουν χορμητά προβατάκια το ένα το άλλο και δεξιά, αριστερά. Έτσι, να, και να χορμητάς και εσύ, όμορφα και ωραία κτλ. Διαβάζοντας τους στίχους όμως και ακούγοντας τους στίχους, λες, ωρε φίλε, τι μιζέρια είναι αυτή. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, και πολλά μιζέρια. Φούλτι να πέσω στην αισιοδοξία. Τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε και εμείς. Τα τραγούδια φυσικά το ζήτησε ο Σάμιουελ και καλά έκανε, δεν το συζητάμε. Έτσι λίγο να ανεβούμε συναισθηματικά περισσότερο, όχι τίποτα παραπάνω. Καλησπέρες να στείλουμε. Έχουμε καλησπέρες αρκετές. Καλησπέρα στη Σαββρούλα, καλησπέρα στη Μαρίνα, στον Κώστα, στον Ηλία, στην Μαρία, στον Γρηγόρη, στον Βασίλη, στον Θωμά, στον Βαγγέλη, στη Δέσποινα, στον Δρόσο. Καλησπέρα και στον Bill Roy εκεί στο Main USA. Hello Bill!

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Optica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Ο The Wayne συνεργάζεται με τον Lenny Kravitz. Highway Robbery. Νέα δουλειά που έχουμε και είναι υπέροχη. Καλώς ορίστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος για σήμερα. Θα είμαστε με τον Πλουσίνη κοντά σας εδώ στον Rock Radio Mikkel. Τσακώνουμε και τα καφεδάκια μας από το οποιοδήποτε Mikkel που θα βρείτε στην πόλη. Και πραγματικά όλα όμορφα και όλα ωραία, έτσι, και το ευχαριστιόμαστε. Και αν δεν θέλετε καφεδάκι, υπάρχουν ένα σωρό ροφήματα, ένα μικελοτσίνο παράδειγμα ή μια κρύα σκόλατα, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, We Built The City, Starship, πάμε πίσω στο 1985 στο Knee Deep in the Hoopla.

να σας πω την αλήθεια, είχα μια λιγούρα για ένα ωραίο παγωτάκι από τα ζαχαροπλαστεία που πασοτηρίδα, έτσι ένα βανίλια εκεί πέρα και λίγο σιροπάκι από πάνω, έτσι έρχεται, συμμαζεύεται, έτσι να είναι, έτσι να, έτσι τόσο απαλό και τόσο κρεμώδες που είναι τόσο όσο, δεν το συζητάμε, αφεντικό τζελάτο, δεν το υπάρχει περίπτωση. Η Ιαν Γουίλσον επιστρέφει με ένα παλιό τραγούδι το οποίο το έχει φτιάξει μαζί με τον Μπερτ Μπάχαρα το 1990 στα 90's. Τότε ηχογραφήθηκε πρώτη φορά, αλλά τώρα έρχεται να το ξανατραγουδήσει με υπέροχη φωνή. Παρόλα τα προβλήματα υγείας, παρόλα αυτά, η Ιαν Γουίλσον μεσουρανεί και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Ίσως η μεγαλύτερη φωνή της γυναικεία φωνή της ροκ μουσικής. In Nothing But Love.

η ρομαντική σύνθεση του Μπερτ Μπακαρά σε συνδυασμό με την υπέροχη φωνή της Αν Γουίλσον. Το τραγούδι το γράψανε μαζί, έτσι, και είναι καταπληκτικό και περιλαμβάνεται στο ντοκιμοντέρ της Αν Γουίλσον, In My Voice, έτσι λέγεται. Και αξίζει να το παρακολουθήσουμε, να το δούμε. Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού, που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στο μεσημέρι, απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βορειοδυτικούς ανέμους 4 από 4 και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 20 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα σας το πούμε και για τα αύριο, τι σημαίνει. Ναι, αρκετά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι, το απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ύφεση το βράδυ. Αν μη 2 με 3 μποφόρ μεταβλητή, 15 με 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Για την Αττική, νεφώσει και παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια, αν μη 3 με 4 μποφόρ, 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία εκεί. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, δεν θα επηρεάσει και ιδιαίτερα τη συναυλία των Iron Maiden η κακοκαιρία στην Αττική. Έτσι, τουλάχιστον, φαίνεται από τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για αύριο. In the Stars, αυτή είναι η Rolling Stones και το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

παρόλο που ταλαιπωρείται πάρα πολύ με τα προβλήματα υγείας, ο Peter Frampton δεν σταματάει να βγάζει υπέροχες μουσικές. Καινούργια δουλειά σε συνεργασία με τη Sheryl Crow, Breaking the Mold, εδώ στο Rock Radio Mikael. Καταπληκτικό, υπέροχο πραγματικά. Η μειοσύνθετα που έχει και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και τα λοιπά και παίζει καθιστός αναγκαστικά. Αλλά η μουσική είναι μέσα, όταν η μουσική είναι μέσα στο αίμα σου, μέχρι τέλους πραγματικά, μέχρι εκεί που δεν μπορείς, θα συνεχίσεις να τη φτιάχνεις, να φτιάχνεις καινούργια πράγματα και όμορφα πράγματα. Καλησπέρα να στείλω στον Νίκο, γεια στον Κιλκής, γεια στον Νικολάκη μου, ο οποίος συζήτησε φυσικά τα Ικέτο. Τα Ικέτο, οι οποίοι έχουν έρθει με καινούργια δουλειά και είναι υπέροχοι. Closer to the Sun!

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Δηλαδή μπορεί να πάρει ο άνθρωπος να βάλει τα μυστικά του κάποια, okay, κάποιος κοιμάται δίπλα και ξέρεις. Ακριβώς. I hear the secrets that you keep when you talk in your sleep. Αυτή είναι η romantics. Με το ψηλόβροχο να ξεκίνησε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όχι κάτι το ιδιαίτερο, έτσι μερικές σταγόνες βροχή αρκεί, ακούν όμως έτσι λίγο να μας αποθαρρύνουν για να κατεβούμε. Όχι, είναι ωραία τα πράγματα. Ας βρέχει και λίγο, ας έχει ένα ψηλόβροχο, δεν θα έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Εν τω μεταξύ, έχει αναρτηθεί φυσικά το πρόγραμμα της διακοπής του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οπότε από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου σταματάει η λειτουργία του, προκειμένου να διασφαλιστεί ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς Καλαμαριά. Παράλληλα θα προσθεθούν νέες γραμμές και νέα δρομολόγια στα αστικά λεωφορεία, μιας που θα πρέπει να είναι για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Οπότε θα έχουμε την γραμμή Μ1, όπου θα έχει διαδρομή Νέα Ελβετία, νέος ιδρυματικός σταθμός αντί της οδού Δελφών, θα διαρκείται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία Μοναστηρίου, με συχνότητα 7 λεπτά, έτσι. Από εκεί και πέρα μετά ενισχύονται οι γραμμές του 3, του 31 και της γραμμής 39. Αυτά. Θα το υπομείνουμε και αυτό. Προς τα κάλυπτα την οπό.

Yeah. Καινούρια δουλειά που έχουμε από τις Evanescence και είναι υπέροχη πραγματικά. Who would we follow εδώ στο Rock Radio Mikkel. Και αμέσως τώρα έρχονται Simple Minds. Καλησπέρα, να στείλω στο Γιάννη Δημητρόπουλο. Θα τον απολαύσετε, πραγματικά θα τον απολαύσετε από τις 11 μέχρι και τις 1 εδώ στον Rock Radio Mikkel. Την τυχιά του μαγική εκπομπή της Παρασκευής, έτσι για να πάμε υπέροχα προς το Σαββατοκύριακο. Και αυτό είναι εγγύηση από το Γιάννη. Λοιπόν, Alive and Kicking, Simple Minds.

Ναι, μπαίνετε καλά, είχα φύγει τις Go-Go's και ακολούθησα σε όλο καριέρα. Με σουρανούσε στα late 80s. 1987 από το Heaven on Earth, I Get Weak. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio για το υπόλοιπο της βραδιάς, αμέσως μετά Σωτήρη Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks και φυσικά στις 11 η ώρα έρχεται Γιάννης Δημητρόπουλος για να κλείσει το πρόγραμμα το live room του Rock Radio και να μας κάνει τη μετάβαση προς το Σαββατοκύριακο, όπου στις 7 η ώρα το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον Τάσο Παπαδόπουλο. Στις 10 έρχεται Τζόζεφ Δελενίκας, τώρα το μπουμ μπουμ Δελενίκας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12, όπου θα έχουμε το νέο Rock Radio Stop 10 σε επανάληψη. Μία η ώρα έρχεται ο Γιάννης Ζημαράκης και στις 5 Τζελίνα Μακραντονάκη. Στις 7 η ώρα το ντουέτο Νίκος Χριστοδούλου, Μινάς Χαραμαλής και στις 9 Θείος Κώστας. Don't lose my number, αυτός είναι ο Phil Collins.

Kim Carnes, και Crazy in the Night, Walking Airplanes. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε πώς το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα. Από τα παλιά είναι και αυτό, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι κυρίες και κύριοι για σήμερα κοντά σας. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στον Rock Radio Mikael στους 104.7. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καταπληκτικά όσο μπορείτε εσείς, και ξέρετε ότι θα περάσετε, το ξέρω, γιατί πάντα η διάθεση υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, Σωτήρης Τζότζο Βακάρος, αμέσως μετά έρχεται με τα Night Rock εδώ στο Rock Radio Mikael. Ραντεβού πρώτα Θεός την ερχόμενη Τετάρτη μαζί. Οπότε, things can only get better. Αυτός είναι ο Χάιρ Τζόουνς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Bye-bye.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Ready, ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Τελικά καλά έκανε και τον εμπιστεύτηκα. Λέω εγώ τι τραγούδι έχεις. Μου λέει έχω Laura Branigan, The Lucky One. Λέω εγώ κάτσε. Έχω πολύ καιρό λέω να τα ακούσω. Κάτσε να το θυμηθώ. Άντε λέω θα σε εμπιστευτώ. Άστο εκεί πέρα. Είναι τραγουδάρα μεγάλη. Είπε σε το άλμπουμ έχει μέσα και το self control και αυτά έτσι. Θωμά. Πάμε να ξεκουράσει τα γορού. Γεια σα, Μάκο. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Απ' τα ρότερα τη Laura Branigan. Ξεκίνησαν τα Night Tracks Παρασκευή βράδυ. Σωτήρι Τζότζο Βακάρο στα 3 β' βάθος, βάρος και παντού Βακάρο 37 χρόνια παρεούλα. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλλου. Συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη, μια βρέχει κανένα πεντάλεπτο και σταματάει μετά, στεγνώνει, ξαναβρέχει μετά. Αυτό γίνεται συνέχεια. Και μάλλον αυτό θα γίνει και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα, να ξέρετε. Να είστε προετοιμασμένοι, κάπως έτσι θα είναι ο καιρός. Σε λίγο θα έχουμε και κολλάκια από τα αποδυτήρια μου, τσάτσος, γιατί έχω ψιλοετοιμάσει όλα, να ξέρετε. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger και ένα μικρόφωνο πατήστε, μιλήστε μου. Και φυσικά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, εντάξει. Άμα παρεούλα έως και τις 11, ενώ 11 ώρα καταστάσει Γιάννης Δημητρόπουλος.

Tell Me Is It Good Enough. Έμα Ρώσα, όλο καινούριο. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία τα... το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά σας ήδη, αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux, επικοινωνήστε μαζί με το Σταύρο 231 020 55 82, δίνει λύση σε κάθε υδραυλικό και ηλεκτρολογικό πρόβλημα. Λιμάνι θερμοκρασία, όσο ακούμε Skin Dreads, 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία σε 65%.

0: δεν μπόρεσε να ανέβει εχθές, κορυφή, είναι στο νούμερο 2 του Rock Radio Top 10. Πέμπτη στις 10 είναι η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Σαββατοκύριακος 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη. Podcast on demand, γράφεις Rock Radio 104,7. Έχεις ακούσει το καφεδάκι σου από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας, του πλανήτη. Είτε προλάβει σήμερα, είτε αύριο πρωί να ξεκινήσει όμορφα το Σαββατοκύριακο.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros.
2: Night Tracks.
1: Night Tracks. Rock Radio 104.7.

0: Διασκεύασαν οι Hello, συγκλονιστικά το Evil Woman έφτασε με αυτή την έτσι μοντέρνα, πιο χορευτική έκδοση στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Όπως και το επόμενο συγκλονισμό που θα σας μεταδώσω, η Last Second Chance, έφτασαν στην κορυφή, αλλά όχι με την διασκευή που κάνανε στην τραγουδάρα των Απολύ στο Roxanne, αλλά με το Send Me a Sign. Και βέβαια στα drums, η Last Second Chance έχουν αυτόν τον μοναδικό τύπο.
1: Rock Radio. Hi, this is Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Rock Radio. Rock!

Αυτή είναι η εκπληκτική φωνή του Αξία με τον Roxanne. Διασκευάζοντας πολλής, Mike Portnoy στα drums, Kazabian. Θα με πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνος, Παρασκευή βράδυ. Είστε στα Night Tracks.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: E questo brano si produce dato su Rock Radio Stop 10. New entry, canna dei Rolling Stones. Venga, io lui ho declamato Foreign Tongues, che lui usa studio album. E attendo pronto singolo In the Stars, come secondo sì. New entry, sto numero deca. Potendo andare a psifista, sto Rock Radio TV Aziano. Potremmo da scheda deca videoclips. Rock Radio Michele, sul secondo tesis, come sta Thessaloniki. Sempre via Sindesi, radio drama in degna chiena. Και εγώ κρέδιο ότι είναι διάρκεια ολόκληρο το πλανήτη. Βλέπω πάρα πολλές χώρες εδώ. Το παγκόσμιο χάρτη που είναι συντονισμένοι. Μην ξεχνάτε από την Κύριο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη ακούτε Rock Radio στα 10. Σωτήρι Τζο και ο Βακάρος. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, ρούχα ζωγραφισμένα στο χέρι με απίστευτα τυπώματα, αξεσουάρ, ξέρεις πάνω, χαμός. Θα τα δείτε και θα με θυμηθείτε. Natalie S. Handmade, Instagram αλλά και στο Facebook. 22 Μαΐου σήμερα και θα γυρίσω στο 1967. Θα συναντήσω μεγάλη τραγουδάρα από Young Rascals. Και είναι το μοναδικό Groovin'. Αν το έχουν διασκευάσει το τραγούδι. Πο, πο, πο, πο, πο. Στην κορυφή του Billboard's Hot 100. Σαν σήμερα 22 Μαΐου το 1967.

0: είναι το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalie S. Hammery στα γράμματα και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε σαν σήμερα 22 Μάιος του 1967. Μάιος του 1967. Και στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντάμε

The Power of Love, κλασική επιτυχία εδώ στο Plan 9 Tracks. Στο Rock Radio Weekend στο 104,7 και κλασικά θα συνεχίσω με Paul Simon Παρασκευή βράδυ. You can call me Sotiris, you can call me Jojo, you can call me Vakaros, you can call me Rock Radio, you can call me whatever you want. You can call me Al if you want. Paul Simon.

0: από τη μουσική επένδυση της ταινίας Charlie the Wonder Dog. Κυρίες και κύριοι, Brian Adams. Anything is possible. Στο Rock Radio Weekend, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Friday night, πάμε στο Top 10. Στο νούμερο 3 έχει ανέβει αυτός εδώ ο Πεκταράς.
1: Hey everyone, I'm Reed Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Too late. Nope. Έχω αυτό και ένα ακόμα για να κλείσω την πρώτη ώρα των Night Tracks. Θα πάμε παρούλος και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Γιάννης Δημητρόπουλος.

0: στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10 ανέβηκε μια θέση και μπήκε στην κορυφαία τριάδα ο Reeve Stinson. Ήδη ώρα όμως τώρα να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Μια χορηγία πλακέτα.gr. Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή 30 φινίδι εκεί. Ό,τι αφορά τους ενισχυτές σας, τα pick-up σας, τις τηλεοράσεις, πλακέτες σας. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του Rock Radio Top 10 ο μοναδικός Lou Gramm.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: Hello again, here's what's happening.
13: Now, back to rock radio.
12: Meaty, cool, hip, sexy.
14: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
15: Rock Radio 104.7.

Τι ωραία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα των Night Tracks Παρασκευή βράδυ. Περίμενε ο Νίκος Χιοζόπουλος έξω από το μουσικό φουρνάκι. Δεν έχει ούτε 10 ώρες που μας το δώσανε οι Δανοί Boys from Heaven. Είχαν φτάσει στο νούμερο 2, μια ανάσα από την κορυφή με το Away, αλλά δεν πήγανε ψηλά. Αυτό είναι το μοναδικό Hotline. Λες με αυτό, πάτσε τραγουδάρα. Rock Radio Weekend σε 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Είστε στα Night Track.

0: Θα παραμείνω στο ίδιο μουσικό ύφος και το άλλο είναι ολοκαίνουργιο και είναι καλός φίλος του Rock Radio εδώ Μικέλ. Θα πάμε στην μακρινή Χιλή να συναντήσουμε τον μοναδικό Eddie Vantes.
1: Hi, this is Eddie Vantes and you're listening to Rock Radio 104.7 FM. I send you all a big hug and a lot of kisses from Chile.

στο Γιώργο και στο Γιάννη. Και ο Απόστολος έρθει στην παρέα μας. Γεια σου ρε Απόστολε. Σοφία, η Σταυρούλα, η Κυριακή. Καινούργια δουλειά από Eddie Vandes featuring Sylvie Canello, Lost in Love. Ο Φάνης επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει διάλεξε ένα από

δύο μουσικές επιλογές. Λέω εγώ και τα δύο ωραία είναι. Μου λέει βάλτε και τα δύο. Παρασκευή βράδυ είναι. Αυτό θα κάνω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Από το 1990 θυμηθούμε τον Billy Idol. Rainbow of Love.

Ο καιρού, πώς θα πάει το Σαββατοκύριακο καιρός εδώ στην Θεσσαλονίκη. Thessaloniki weather. Μια χορηγία από το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι η Θεσσαλονίκη για αύριο αρχικά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 από φόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Είναι τα ίδια και στην Αττική, να ξέρετε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Το δεύτερο τραγούδι που ζήτησε ο Φάνης ήταν αυτό εδώ, από τους Crazy Town και το Butterfly.

Άρχισε να φωνάζει, ήρθε με το ποδήλατο ο Δημήτρης Παπαγιάννης εδώ κάθε Παρασκευή. Φωνάζει εδώ κάτω. Αλήθεια σου λέω, Δημήτρη, σαν τον το Ρωμαίο και τη Ιουλιέτα είμαστε, να ξέρεις. Λοιπόν, και μου λες, σε φωνάζω για να προλάβω την αλλαγή μετά από Crazy Town, το Butterfly. Να βάλεις Paul O'Connor.

Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη, Ραδιοδράμα 99 και 1 απευθεία σύνδεση rockradio.gr για ολόκληρη τη γη. Και αύριο πρωί-πρωί για να ξεκινήσει ωραία το Σαββατοκύριακο, θα κόρουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη.

your favorite toy. Αυτό είναι το Unconditional. New music, rock radio, Mikhail, night tracks. Θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Γιάννης Δημητρόπουλος. Να σας φέρω και τη μία και να σας βάλει επισήμως στο Σαββατοκύριακο. Ένα πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 θα μας πάει στις διαφημίσεις και στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα από την Alice Merton, The Visions.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Thessaloniki.

Awesomes και το εκπληκτικό Follow You Down. Έχει να κάνει ότι το 1962 γεννήθηκε ο Τζεσίκα Βαλενζουέλα. Θα πάμε λίγο στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62. Όλες οι ασφαλείες σας. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργίας. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. 22 Μαΐου του 1979 γεννήθηκε ο Russell Pritchard από τους Zootons. Το 1967 ο Dan Roberts από τους βασίστας των Crash Test Dummies. Το 1962 είπαμε ο Jesse Valenzuela από Gin Blossoms που ακούμε. Το 1959 ο Morrissey

Αμέσως μετά, τεράστιες επιτυχίες μας έχουν δώσει οι Ice House. Γεννήθηκε ο τραγουδιστής τους και το 1955, Άιβα Ντέιβις. Ο Ιρλανδέζα Mary Black, 1955. Από τους specials, ο ένας από τους συνειδητής τους, ο Jerry Damers, όπου θα το βρούμε και στα keyboards. Και βέβαια το 1950, ο μοναδικός Bernie Taupin, εντάξει, έχει γράψει και αν έχει γράψει, και με τον Elton John, τα πάντα, αλήθεια σας λέω. Δημοβιλή γενέθλια, μία χορήγη από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

πράγματα συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλ. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο, στα Μάμπα Ρεούλαος και Τσέντεκα, αυτό το βιολί 37 χρόνια τώρα. Εσείς ετοιμαστείτε για σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Malama Speed 7, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο Moto Συγκλετών. Μηχανές σας, τα σκούτερ σας, για να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα, 231 2-95-95-97. More music with the Tiris Fakaros. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 22 Μαΐου στο 1958. Όλη η ιστορία αφορά τον Jerry Lee Lewis, που τον ακούτε. Καταφθάνει στο Λονδίνο, στο Χίθρο, στο αεροδρόμιο του Λονδίνου και στο Χίθρο, για να ξεκινήσει την πρώτη Βρετανική περιοδία. Έχει 37 εμφανίσεις, παρακαλώ, κλεισμένες. Εμφανίζεται με τη νέα του νύφη ετών 14, παρακαλώ, η Μάιρα. Τον έχουν συμβουλεύσει μην να απαντήσεις σε ερωτήσεις για την προσωπική σου ζωή και ούτε καθεξής. Αυτός όμως δεν τους ακούει και κάνει και τα λέει όλα χαρτί και καραμάρι. Το κοινό, το βρετανικό κοινό σοκάρεται με όλα αυτά εδώ. Με το που παντρεύτηκε ένα ανήλικο κορίτσι. Μετά από τρεις συναυλίες του Τζέρι Λι Λούις ακυρώθηκαν όλες οι άλλες για τους επίσης ο δρόμο. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, το ειδικό συνεργείο με το συγκροτό μόνο το Panama Speed 7, Αγίου Δημητρίου

Jerry Lee Lewis και Elvis Presley. Είσαι στο Rock Radio Μικέλ, Παρασκευή βράδυ. Έχω άλλα 12 λεπτά στη διάθεσή μου. Μέχρι να καταστάσει ο Γιάννης Δημητρόπουλος, θα σας πάρει και τη μία. Το επόμενο τραγούδι το έχει ζητήσει η Ελένη και ο Θανάσης. Rock Radio. Hi, this is Jojo Vakatos. Rock Radio. 104.7. Και συγκεκριμένα ο Θανάσης λέει, υπήρχε αυτή η τεράστια επιτυχία του Tal Bachman. Το She's So High. Γίνεται, πώς δεν γίνεται, ρε.

Τι τραγουδά να ανέβηκε δύο θέσεις χθες στο Rock Radio Top 10. Ο Keith Urban και ο Michael McDonald's We Go Back. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό κατέφτασε Γιάννης Δημητρόπουλος με γεμάτα χέρια. Λίγες δεν έχει που έδευα στις μέχρι πέντε παιδιά. Για σας φέρω και τη μία θα σας μπάσει επισήμως το Σαββατοκυριακό. Μιλάς του Ριγανάκη. Και ωραία μπλούζα Rock Radio Μικέλ φοράς. Πολύ ωραίο. Εμείς Σαββατοκύριακο θα λέμε στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Εσείς 7 ώρα το πρωί θα συντονιστείτε με Τάσο Παπαδόπουλο. Μας φυρίξει την έναρξη των εκπομπών. Πάμε τώρα στους χορηγούς. Στη Δημοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος και Αθηνάς 1, αγωνία. Υδραυλικά είδη, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Αν μυρίζει στα γραμμάλα και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό από Νόνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή, Σύντα 2. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, πότο μάνα μας πει Τσέβες Αγίου Δημητρίου, 46. Το νούμερο 1 του Rock Radio, στα μια χορηγία, πλακέτα.gr, αδερφή 30, φιλίδια Αγίου Δημητρίου, 56. Τα σέρβι σας για τα pick-up σας, τους ενισχυτές σας, πλακέτες σας και τις τηλεοράσεις σας. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ. Σήμερα και αύριο δύο τελευταίες εμφανίσεις στο Love Underground Εγνατίας 119, το Reunited 80s και 90s. Η Ντέκο, ο Αντώνης Παπαηλίας και τα Ντέξ, Δημήτρης Βακάρος. Και δεύτερος χρόνος, το τι έγινε σε αυτό το μαγαζί δεν περιγράφεται. Πατζουρλισμός, παρτάρα τρελή. Έχετε δύο ακόμα ευκαιρίες, σήμερα και αύριο, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω με Benjamin Orr, το εκπληκτικό Stay the Night. Γιάννης Δημητρόπουλος in, Jojo out. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκέ. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What? The most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Τζότζο μόλις μας άφησε, μας άφησε τη θετική του αύρα, τη θετική του ενέργεια. Είναι απίστευτος πραγματικά. Βάθος, βάρος και βακάρος, τα Night Tracks μόλις τελειώσανε. Και έχουμε τη τιμή να παίρνουμε σκυτάλι.

Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε με κέφι, έτσι. Κάθε μέρα, λοιπόν. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι αργά το βραδάκι, εδώ είμαστε στο Rock Radio Mikel. 104,7. Εδώ γίνεται η καλύτερη παρέα στη μουσική, έτσι. Χαμόγελα, θετικές στιγμές και άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν το ραδιόφωνο εμπειρία. Εδώ είμαστε τις Παρασκευές μας. Και κάπως έτσι ξεκινάει από πολύ πρωί το πρόγραμμά μας. 7 με 9 η Φέη Δημητριάδου, η πιο φωτεινή καλημέρα της πόλης. Με θετική ενέργεια, ζεστή διάθεση και την αμεσότητα που κάνει κάθε πρωινό μας πιο όμορφο. 9-11 ο Ιωσήφ Δελενίκας, άνετος, αυθεντικός, δίνει το δικό του ξεχωριστό παλμό. Ένας Ιταλός στη Κούσκουρα 5. 11 με 1 στα ντέκο ο Δημητράκης μας ο Βακάρος, με χιούμορ, ρυθμό και ξεχωριστή επικοινωνία. Έτσι κρατάει πάντα την παρέα ζωντανή και τη διάθεση στα ύψη. 1 με 3 ο Τζότζο, πρώτο ημίχρονο για ζέσταμα. Κάνει τη μεσημεριανή ζώνη να αποκτά χαρακτήρα, ενέργεια στα κόκκινα. 3 με 5 έρχεται ο Λάζαρος Θαλασσινός, με στυλ και ανεβασμένη διάθεση. Κάνει τα απογεύματά μας να κυλάνε πιο ευχάριστα από ποτέ. 5 με 7 ο Δημήτρης Δημητρίου, η ιδανική συντροφιά της επιστροφής. Με ρυθμό, επικοινωνία και θετική αύρα που σε κρατά συντονισμένο. Εδώ, στο Rock Radio Mikel. Στα με 9 παίρνει σκυτάλι ο Θωμάς Σταματόπουλος, χαλαρός, άμεσος και με ξεχωριστό ραδιοφωνικό χαρακτήρα, έτσι. Δίνει στις βραδινές ώρες το δικό του μοναδικό χρώμα, ζωγράφος, κανονικός. 9 με 11 ο Τζότζο, δεύτερο ημίχρονο, βάθος, βάρος και βακάρος, στα Night Tracks. Το βαρύ πυροβολικό του σταθμού μας, εδώ οι νυχτερινές ώρες αποκτούν ένταση στην κυριολεξία. Και να είμαστε 11 με 2 η αφεντιά μου, εδώ. Είμαι εδώ για σας, τους ονειροπόλους. Τους ονειροπόλους και όσους βρίσκονται στη νύχτα τη δική μας. Στη νύχτα τη δική τους. Εκεί βρίσκουμε μια αλήθεια διαφορετική. Εδώ είμαι τις Παρασκευές στα βραδάκια για να τα λέμε. Για να συναντάω τις δικές σας καρδιές και να χτυπούν παρέα με τη δική μου. Πάμε δυνατά, παιδιά.

Βιολέτα μας έκανε μπάσιμο. Γιωργάκη, Χριστάκη, αγορίνα μου. Φιλίτσα και Χάρη. Αγαπημένοι μου συνάδελφοι πάνω στη Καβάλα. Μπάμπης Άρχοντας. Δεν ξέρω τι κόλλησε σήμερα το πρωί, τι όνειρο έβλεπες το βράδυ. Στελίτσα πάνω Ορεστιάδα, Μαράκι στον Ευρωπό. Μαράκι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άννα Μαρία μου καλησπέρα, δεν έχω ανοίξει κανένα μήνυμα ακόμα, τα βλέπω έτσι στο... όπως βγαίνουνε, πρωτόλια.

Παναγιώτα, καλώς ήρθες και εσύ. Χριστινάκη, καλώς ήρθες και εσύ. Όχι το flow manager. Νικολάκη, καλώς ήρθες.

0: Περιμένω φωτογραφίες από κρασάκια, από μπυρίτσες. Εγώ έλεγα σήμερα θα πάμε για μπαλκονάκια, αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν μας τα πάει πολύ πολύ καλά. Οπότε έχουμε... Εσύ Χριστινάκη μου έχεις ολόκληρο αφιέρωμα, όχι τίποτα. Stay tuned. Δεν πειράζει παιδιά, υπομονή λιγάκι. Καλοκαιριάζει, δεν μπορεί να τη γλιτώσουμε.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Κάθε πρωί, παιδιά, μας λέει καλημέρα μουρλες. Έτσι μας λέει η Φέη Δημητριάδου. Κάθε πρωί όμως, έτσι. Καλημέρα μουρλα της λέω κι εγώ. Ναι, γιατί εσύ πας πίσω, λέει και η Φέη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια για να είναι όμορφη μια μέρα. Λίγο φως στο μυαλό μας και καλή διάθεση θέλουμε μόνο. Πάμε δυνατά. Αυτό είναι το θέμα σήμερα. Όχι δυνατά στις φωνές, δυνατά στην ψυχή. Η ζωή θέλει αντοχή, αλλά θέλει και λίγο χιούμορ, ρε παιδιά. Άμα δεν γελάσεις και λίγο με αυτά που συμβαίνουν, μετά θα μιλάς μόνος σου στο φανάρι και άμα σου απαντάει κιόλας, κλάφτα χαράλαμπε. Ας μην κολλάμε στα μικρά, ας αργήσει και ο καφές λιγάκι, ας πέσει και το ίντερνετ, εδώ πέφτουν ανθρώποι και ξανασηκώνονται. Εσύ θα πέσεις επειδή κόλλησες ένα φανάρι? Για σένα το λέω, Νικολάκη. Πάμε δυνατά με καθαρό μυαλό, με θετική ενέργεια, με ανθρώπους που όταν τους βλέπεις δεν χρειάζεται να πιεις και δεύτερο καφέ για να ξυπνήσεις. Καμιά μέρα δεν είναι χαμένη. Και η αισιοδοξία δεν είναι αφέλεια, η αισιοδοξία είναι απόφαση, έτσι. Πες ευχαριστώ, πες πάμε, vamos. Πες δεν το βάζω κάτω, λίγη λιγότερη μιζέρια, λίγο περισσότερο γέλιο και πολύ πίστη στον εαυτό μας. Τα καλά είναι μπροστά και πάμε δυνατά.

14 κοινοποίησεις είστε απίστευτοι. Βασικά είστε υπέροχοι. Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, είμαι ευγνώμων για όλο αυτό. Ανεβάστε λιγάκι την ένταση, ως και τις 12 μας παίρνει, έτσι.

Έτσι είμαστε και είμαστε μια χαρά. Και μη μασάτε τίποτα. Μπορούμε να γκρινιάζουμε ασταμάτητα, αλλά ταυτόχρονα να καθόμαστε για κουβέντα και μια μισή ώρα, έτσι. Εκεί είναι και η μαγεία στους ανθρώπους που κουβαλούν κούραση, σκοτούρες και όλα τα άγχη μαζί. Αλλά δεν ξεχνάνε να χαμογελούνε. Εκεί να κάτσουν, ας έχουμε τουλάχιστον καλή παρέα, δυνατό γέλιο και ιστορίες να λέμε. Αυτά θέλει ένας άνθρωπος, λίγο φως, λίγη αγάπη και κάποιον να του πει θα περάσει και αυτό ρε φίλε. Και στη τελική τελική, αν τελικά δεν μας πάρουν στο παράδεισο, στην κόλωση θα μας κάνουν κράτηση από τώρα. Πρώτο τραπέζι πίστα θα μας έχουνε. Πάμε δυνατά, πάμε χαμογελαστά.

Λοιπόν, αυτές τις μέρες μιλούσα με τον Χριστινάκη και του έλεγα διάφορα δικά μου, ρε παιδί μου, και μου έλεγε κάποια περίεργα πράγματα στο Χριστινάκη μου, έτσι, flow manager. Αυτό το κορίτσι που το εμπιστεύομαι απόλυτα με έχει φάει να κάνουμε podcast πρώτα απ' όλα. Και τώρα δουλεύουμε πάνω σε ένα ραδιοφωνολόγιο. Σε ένα ραδιοφωνολόγιο που θέλουμε να κάνουμε, ένα καινούριο project. Έχουμε ζηλέψει πολύ από τις βιβλιοπαρουσιάσεις που βλέπουμε και σκεφτόμαστε κάτι πολύ πολύ όμορφο. Λοιπόν, αυτό το κοριτσάκι είναι πάντα δίπλα. Πάντα είναι όμως δίπλα. Ένα σπάνιο μουσικό φαινόμενο. Ο άνθρωπος που ζει ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ακροβάτης. Από τη μία το πιάνο του Μάνου Χατζηδάκη και από την άλλη το δώσε μου φωτιά του Γιώργου Μαζονάκη. Η μοναδική γυναίκα που θα σου διαβάσει ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη και πέντε λεπτά μετά θα χτυπάει παλαμάκια πάνω στη πίστα και θα φωνάσει «Όσο ζω, μα ζω». Αυτό είναι. Έχει playlist που ξεκινάνε με το βάλς των χαμένων ονείρων και στο καπάκι πετάγεται σαν νυχτερινός νίτζα ο Μαζονάκης. Μη μου ζητάς να σου πω. Έκανα προπόνηση, τα διάβασα αυτά, έτσι. Άκουσα μαζό για να σε εξιτάρω λιγάκι. Λοιπόν, παιδιά, το Spotify και το YouTube κάνει το σταυρό του πριν ανοίξει το Χριστινάκι, έτσι. Κοριτσάκι μου όμορφο. Πολιτιστική διχασμένη προσωπικότητα. Μέσα της κατοικούν το μέγαρο μουσικής και τα μπουζούκια της εθνικής. Το Χριστινάκι μου είναι αυτό και το αγαπώ πολύ. Και καλά κάνει, έτσι. Η ζωή θέλει ισορροπία. Λίγο ποιότητα, λίγο καψούρα, λίγο Χατζηδάκι και όσο ζω, μα ζω. Αύριο να δεις τι σου έχω. Αυτό θα μπει στα best of

Ναι ρε, με κέφια ήρθαμε, γιατί πειράζει που ήρθαμε με κέφια. Και πούσε ακόμα στην προθέρμανση είμαστε, έτσι. Άμα πάρεις μπροστά, μετά στα να πάνε. Έτσι. Κράτα λογαριασμό, Χριστινάκη μου, στα έτσι.

0: Έλα βιολετάκι μου, πάρε χαρτί και στυλό σε παρακαλώ. Τα ζώδια της Βιολέτας. Τι δεν καταλαβαίνουν τα ζώδια. Ο κρυός, ό,τι δεν του συμφέρει. Ό,τι δεν του συμφέρει. Ο Ταύρος δεν καταλαβαίνει την εμπιστοσύνη. Ο Δίδυμος την υπομονή. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Γιωτούλα μου, κοριτσάκι μου γλυκό. Ο καρκίνος στα όρια του περίγυρου. Μαράκι, τι γίνεται? Ο Λέων δεν καταλαβαίνει το όχι. Αντιδραστικό στοιχείο. Ο Παρθένος δεν έχει κατανόηση. Ο Ζυγός τον εύκολο τρόπο. Δεν πειράζει. Σκορπιός πότε πρέπει να σταματήσει. Ο Τοξότης τον συμβιβασμό. Δεν νομίζω καθόλου. Ο Εγώκερος τη σωστή στιγμή. Ο Υδροχόος το κρατικό μηχανισμό. Γεια σου ρε Άννα Μαρία. Και ηχθεί στην πραγματικότητα.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7. Rock Radio. Entertainment alone.

Θέλω και δεν θέλω. Καλησπέρα και από τους δυο μας. Εγώ είμαι το θέλω, εγώ είμαι και το δεν θέλω. Το δεν θέλω, το πιο πολυφορεμένο ελληνικό αξεσουάρ. Θέλω να ζήσω λίγο πιο ωραία. Δεν θέλω να κουραστώ όμως. Θέλω να ερωτευτώ. Δεν θέλω όμως δράματα και στήλε μου όταν φτάσεις. Θέλω να ξεκινήσω γυμναστήριο. Δεν θέλω όμως να πληρώσω καμία απολύτως συνδρομή. Θέλω να αλλάξω ζωή, αλλά δεν θέλω να αλλάξω πλευρό καν. Το δεν θέλω είναι περίεργος τύπος. Σου λέει μη πας, μη το πεις, μη ρισκάρεις. Και μετά κάθεται σπίτι και τρώει πατατάκια και βλέπει τους άλλους να ζουν αυτά που φοβήθηκε. Ενώ το θέλω μπορεί να φάει τα μούτρα του, αλλά τουλάχιστον θα ξέρει που έπεσε ακριβώς, έτσι, σε ποιο σημείο είναι ακριβώς. Το δεν θέλω έχει πάντα επιχειρήματα. Και αν αποτύχεις, και αν εκτεθείς, και αν γελάσουνε μαζί σου, ας γελάσουνε ρε. Ναι, και αν πετύχω όμως, και αν είναι καλύτερα, και αν είναι η καλύτερη απόφαση της ζωής μου. Το χειρότερο πράγμα δεν είναι να αποτύχεις, αλλά να μην προσπαθήσεις ποτέ, να μην προσπαθήσεις καν. Δεν θέλω να πληγωθώ, αλλά θέλω να μην νιώσω τίποτα. Δες εδώ τώρα τι γίνεται. Άλλη δουλειά της προστασίας και άλλη της ακινησίας. Το δεν θέλω σε κρατάει ασφαλή. Το θέλω όμως σε κρατάει ζωντανό. Το δεν θέλω λέει κάτσε εδώ που ξέρεις. Το θέλω σου ψιθύρεις ναι, αλλά εκεί έξω μπορεί να είναι καλύτερα. Οι πιο ωραίες ιστορίες, οι πιο όμορφες ιστορίες της ζωής ποτέ δεν ξεκίνησαν με ένα δεν θέλω, άστο. Ξεκίνησαν με ένα τρελό, άβολο, απροετοίμαστο. Ξέρεις κάτι, θέλω και θέλω πολύ. Στο τέλος της ημέρας το δεν θέλω απλώς επιβιώνει. Το θέλω όμως είναι εκεί έξω και ζει.

Γεια σου ρε μαράκι με τα Muppet Show. Μισό μισό λεπτά. Πάρε και από μένα μια καρδούλα δυνατή. Έτσι. Για το Χριστινάκι έχουμε πολλά Χριστινάκια, αλλά θα πούμε και ένα πολύ πολύ γλυκό. Τι πολύ πολύ γλυκό να πούμε ρε Νικολάκη μου για το Χριστινάκι. Κανονικά θα έπρεπε να πεις εσύ κάτι πολύ πολύ γλυκό και να το πω εγώ ρε παιδί μου από εδώ. Για το Χριστινάκι του Νίκου εν πάση περιπτώσει θα περιμένω να μου πει κάτι ο Νίκος, να το πω κι εγώ. Δεν έχει πιο μεγάλη καρδιά ρε Μαρία μου, αυτή να είναι. Να πάρει άλλη μια καρδιά σε αυτό, στο μικρή είναι. Λοιπόν, θα βρω κάτι και θα πω ρε Νικολάκη μου, θα βρω.

Καλησπέρα Γιάννη μου, σήμερα θα το κάψουμε. Ένα ποτήρι με την Κατερίνα, ένα ποτηράκι με σένα. Άρχισα με τα χικ. Πάμε δυνατά, vamos!

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε υποχρέωσα ή όχι. Απάντως αυτά που λέω, και όταν τα λέω, τα λέω που είμαι πολύ. Ξέρω αν σε υποχρέωσα ή όχι. Απάντως αυτά που λέω, και όταν τα λέω, τα λέω που είμαι πολύ πολύ αγάπη, Νίκο μου.

Όμως εντάξει, είναι και είναι και δεν είναι. Είναι και ναι και όχι μαζί. Δηλαδή αέρας, κενό, τίποτα. Ένα τίποτα που το δίνουμε με σενάρια πάντα. Οι υποθέσεις δεν είναι αλήθεια, είναι απλά υποθέσεις. Δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι. Ένα συναισθηματικό μπέρδεμα. Σαν οδηγίες συναρμολόγησης χωρίς εικόνες είναι. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Πόσο απλά θα ήταν τα πράγματα αν λέγαμε αυτό που πραγματικά εννοούμε και κάνουμε αυτά που λέμε. Αυτό που μπορώ να πω με πολύ πολύ μεγάλη σιγουριά και 100% είναι, δεν ξέρω αν μας ακούει το Χριστινάκι σου ή όχι, είναι ότι έχει να κάνει με έναν υπέροχο άνθρωπο. Με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ βάθος μέσα του και πρέπει να τον ανακαλύψει.

Έχουμε απίστευτη ενέργεια σήμερα. Πάντα ξημερώνουν διαφορετικές μέρες, όπως και να έχει, έτσι. Γι' αυτό ξέρετε τι είναι, παιδιά. Καμιά φορά λέω, ό,τι βάζεις μέσα στο μυαλό σου, αυτό θα βγάλεις. Άμα βάλεις τριαντάφυλλα, τριαντάφυλλα θα βγάλεις. Άμα βάλεις κάτι άλλο, κάτι άλλο θα βγάλεις. Πάμε να βάλουμε λουλουδάκια. Δεν απαραίτητο να βάζουμε συγκεκριμένα λουλουδάκια.

Είναι φοβερό, παιδιά, πώς αλλάζουν οι λέξεις ανάλογα με το αποτέλεσμα, έτσι. Δηλαδή, αν πετύχεις, είσαι αποφασιστικός. Αν αποτύχεις, είσαι ξεροκέφαλος που δεν άκουγες κανέναν. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Η ίδια επιμονή, το ίδιο πείσμα, αλλά άλλο το μάρκετινγκ. Λες, θα ανοίξω ένα μαγαζί με δημητριακά και τζαζ μουσική. Αν πετύχει, θα βγουν όλοι και θα πούνε οραματιστής μπροστά από την εποχή του. Αν πάλι κλείσει σε 3 μήνες, καλά, ποιος φυσιολογικός άνθρωπος τρώει cornflakes ακούγοντας σαξόφωνο.

Ακόμα και στον έρωτα, αν επιμένεις και στο τέλος ερωτευτεί, είσαι ρομαντικός και διεκδικητικός. Αν δεν σε θέλει, θα πάρεις ασφαλιστικά μέτρα. Αν βγάλεις λεφτά, είσαι τολμηρός. Αν όχι, είσαι ανεύθυνος. Αν πετύχει δίαιτα, είσαι επιθαρχημένος. Αν παραγγείλεις πιτόγυρο στις 11 το βράδυ, είσαι άστα να πάνε. Και το πιο αστείο είναι πως οι περισσότεροι επιτυχημένοι άνθρωποι, αν δεν τους έβγαινε, θα ήταν απλώς περίεργοι τύποι που τους αποφεύγανε, ρε παιδί μου, στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Και τελικά η διαφορά ανάμεσα στην αποφασιστικότητα και την ισχυρογνωμοσύνη είναι ο χρόνος και λίγη τύχη. Μάλλον πολύ τύχη. Μέχρι να τη βρούμε αυτή τη τύχη πάντως, ας συνεχίσουμε να επιμένουμε, έτσι. Στη χειρότερη περίπτωση θα λένε ότι είσαι ένας ισχυρογνώμων. Στη καλύτερη θα γράψουν βιβλίο για τη ζωή σου. Και εσύ θα βάλεις εκεί πέρα, ρε παιδί μου, τις υπογραφές σου, θα είσαι στις συνεντεύξεις σου και θα λες πάντα πίστευα στον εαυτό μου. Άσχετο αν στην πραγματικότητα από την απογοήτευσή σου είχες βγάλει 4-5 φορές εισιτήριο για τον Βόρειο Πόλο, ε.

Θα περιμένουμε τον Τζότζο να μας παρουσιάσει το καινούργιο Top 10. Στην κορυφή δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μπαίνετε μέσα στα social και ψηφίζετε, διαμορφώνετε και εσείς το Top 10 του Rock Radio Mikkel.

λένε πως όταν κάτι είναι φτιαγμένο από όνειρα, για να το καταστρέψεις ένα μόνο πράγμα χρειάζεται. Απλά να ξυπνήσεις. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τα όνειρα? Ότι δεν έχουν εγγύηση βασικά. Τα φτιάχνεις με μουσικές, με ματιές και ξαφνικά χτυπάει το ξυπνητήρι. Περίεργο πλάσμα ο άνθρωπος. Ευτυχώς που δεν μένουμε μόνο ξύπνοι. Βέβαια το ξυπνητήρι έρχεται πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει. Με πολλούς τρόπους. Μπορεί γρήγορα, μπορεί και αργά. Και κάνει θόρυβο σαν πόρτα που κλείνει, σαν σιωπή μέσα από καυγά. Σαν τελευταίο τραγούδι στο ραδιόφωνο λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι της νύχτας. Δεν είναι είτε να ξυπνάς, είτε είναι να σταματήσεις να ονειρεύεσαι όμως, έτσι. Επειδή κάποτε πόνεσες, μπορεί τα όνειρα να σπάνε εύκολα, αλλά είναι το μόνο υλικό που κάνει την πραγματικότητα υποφερτή. Γι' αυτό να είσαι 100% σίγουρος. Μίλα αργά, μίλα σιγά και μίλε πολλά. Πες λίγα και καλά. Καμιά φορά οι δυο είναι μια υπερπλήρη παρέα. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι τα 9 δέκατα των ανθρώπων είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να θέλεις να είσαι πάντα με το 1 δέκατο? Φοβόμαστε ακόμα και τη σκιά μας. Για σκέψου λιγάκι όμως. Οι σκιές μας είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι από κάπου έρχεται το φως. Υπάρχει και το φως. Λίγη υπομονή μόνο.

Να πω χρόνια πολλά για τα γενέθλια του Νίκου Παπακώστα, να τον χαιρόμαστε, να είναι γερός, δυνατός και υγιής πάντα. Να μας χαρίζει εμπνεύσεις τέτοιες που να ταξιδεύουμε με αυτά που γράφει. Νικολάκη μου, σε αγαπάω πάρα πολύ και χρόνια σου πολλά. Και ξέρεις, ήσουν και έμπνευσή μου αυτές τις μέρες, επειδή ο Ρένος Χαραλαμπίδης στον Λευκό παρουσίασε κάποια από τα ποίηματά σου. Και επειδή, ας πούμε, αυτές τις ημερομηνίες, αυτή την ημερομηνία μάλλον 22 του μηνός, ήταν σαν να είχα κάνει εκπομπή εγώ με τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Και θυμήθηκα κάτι, ρε παιδί μου, και κάτσα έγραψα κάτι στον εαυτό μου. Θα σου το πω λίγο πιο μετά. Έχετε γράψει ποτέ γράμμα στον εαυτό σας? Είναι πολύ ωραίο να το κάνετε. Είναι μια εξομολόγηση εσωτερική βασικά.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίσαι εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
15: Έτσι λοιπόν κάθισα, πήρα στυλό χαρτί και είπα σου γράφω από την άλλη πλευρά της γραμμής. Κάποτε ήμουν εσύ. Θυμάμαι πως είναι να ξυπνάς με εκείνο το σφίξιμο, να μετράς τα βήματά σου για να μην ενοχλήσεις κανέναν. Να λες δεν πειράζει ενώ η ψυχή σου ούρλιαζε. Πειράζει και παραπειράζει. Ήθελα να σου πω πως σε εκείνο το τείχος που βλέπεις μπροστά σου, αυτό που ονομάζεις τα όρια σου, δεν είναι φτιαγμένο από πέτρα, είναι φτιαγμένο από σκιές. Από σκιές και παλιές ιστορίες που σου έμαθα να πιστεύεις. Σε βλέπω να κοιτάζεις την πόρτα και να τρέμεις. Μην αυτοτιμωρείσαι για το φόβο σου. Ο φόβος είναι απλώς η αγάπη σου για την ασφάλειά σου. Που όμως παραγίναμε προστατευτική μαζί της και την κάναμε φυλακή. Θέλω να ξέρεις κάτι. Έξω ο αέρας είναι διαφορετικός. Δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν καταιγίδες, υπάρχει και το άγνωστο. Αλλά υπάρχει και μια γεύση που εσύ δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα. Η γεύση του να ανήκει στον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να ζητάς άδεια για να υπάρξεις. Δεν χρειάζεται να συρρυκνώνεσαι για να χωρέσεις. Εδώ το λάθος δεν είναι καταστροφή, είναι μάθημα. Και η αποτυχία δεν είναι το τέλος, είναι απλώς μια στάση για να πάρεις μια ανάσα. Ήταν 20 του Μάη, λίγες μέρες πριν κάνω την εκπομπή με τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Νυχτερινός εκφωνητής. Από εκεί ξεκίνησε το πανηγύρι. Αυτό θυμήθηκα και κάπως έτσι άρχισα να μου γράφω. Σε παρακαλώ μην αργήσεις άλλο. Μην περιμένεις να φύγει ο φόβος για να προχωρήσεις. Δεν θα φύγει ποτέ εντελώς. Πάρε ρε Γιάννη το φόβο από το χέρι και περπάτησε μαζί του. Μόλις περάσεις τη γραμμή θα δεις. Εκείνος θα μικρύνει. Θα γίνει απλώς ένα σύντροφο στο ταξίδι σου. Όχι όμως ο καπετάνιος σου. Θα είμαι εκεί έξω και θα σε περιμένω. Δεν φαντάζεσαι πόσο όμορφος είναι ο κόσμος όταν σταματάς να το κοιτάζεις μέσα από τα κάγκελα που εσύ ο ίδιος έβαλες. Δεν μπορείς να λες όλο τον κόσμο πάμε δυνατά και εσύ να πας χαλαρά. αυτά του είπα σε πρώτη φάση. Και λέω σε πρώτη φάση γιατί είμαι ακόμα στην προθέρμανση. Φλίαρος ο Δημητρόπουλος, όπως πάντα. Στην άλλη γραμμή ήταν ο ελεύθερος εαυτός μου. Χαμογελούσε και του χαμογελούσα κι εγώ.

καθόμασταν με τον τύπο και τα λέγαμε. Ξέρεις, του έλεγα, κάποιες συχνότητες δεν σβήνουν ποτέ. Μένουν εκεί σαν τραγουδάκι που έπαιξε την κατάλληλη στιγμή. Σαν φωνή μέσα στη νύχτα που κράτησε συντροφιά σε ανθρώπους που ίσως να μην γνώριζαμε ποτέ. Κι εγώ μπορώ να θυμάμαι και να χαμογελάω. Να θυμάμαι πως κάποτε άφησα ψυχή και καρδιά πίσω από ένα μικρόφωνο. Πως μπήκα σε ένα στούντιο όχι για να φαίνομαι, αλλά για να νιώθω. Να θυμάμαι ότι έδωσα μόνο αλήθεια. Ότι δεν φόρεσα ποτέ μου ρόλους, δεν είπα ποτέ μου ψέματα, δεν πρόδωσα ποτέ αυτό που ήμουνα. Με τα έτσι μου, με τα πολλά έτσι μου. Κάθε μέρα προσπαθούσα να κάνω το καλύτερο που περνούσε από το χέρι μου. Με καθαρή πρόθεση και θετική διάθεση, πάντα. Αλλά ξέρεις κάτι, υπάρχουν μέρη που σου μαθαίνουν τη δουλειά και υπάρχουν μέρη που σου μαθαίνουν τον εαυτό σου. Κάποιοι σταθμοί σου δίνουν μικρόφωνο και κάποιοι άλλοι σου δίνουν φωνή. Δεν κρατάω πίκρα για τίποτα. Ακόμα και εκεί που κάποτε ένιωσε ότι δεν σου ακούσαν όσο άξιζες, εσύ συνεχίζεις να ακούς τον εαυτό σου καθαρά. Και αυτό είναι αρκετό. Ξέρεις τι σκέφτηκα? Ο χρόνος έχει ένα όμορφο τρόπο να βάζει τα πράγματα στην σωστή του συχνότητα. Και όταν φεύγεις ήσυχος με τον εαυτό σου, σημαίνει πως έκανες σωστά τη δουλειά σου. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν μετράνε τα φώτα, ούτε οι τίτλοι, ούτε οι ταμπέλες. Μετράνε μόνο οι στιγμές, οι αληθινές καλησπέρες, τα βλέμματα μέσα από το τζάμι, τα μηνύματα του κόσμου. Οι σιωπές ανάμεσα στα τραγούδια. Κάποια κεφάλια κρίνουν όχι γιατί απέτυχαν, αλλά μάλλον γιατί ολοκλήρωσαν το σκοπό τους. Και τότε η ζωή, όπως πάντα ξέρει, ανοίγει άλλες πόρτες. Πιο φωτεινές, πιο καθαρές, πιο αληθινές. Καμιά φορά πρέπει να φύγεις από ένα μέρος που απλώς υπάρχεις για να βρεθείς εκεί που πραγματικά ανθίζεις. Και σήμερα μπορώ να το πω δυνατά, με χαμόγελο και ευγνωμοσύνη, πήγα κάπου καλύτερα. Κάπου που η ψυχή μου χωράει πιο πολύ. Κάπου που η αγάπη για το ραδιόφωνο δεν είναι απλώς πρόγραμμα, είναι συναίσθημα. Κάπου που όταν ανοίγεις το μικρόφωνο ανοίγει μαζί και η καρδιά. Και γι' αυτό, ρε Τζότζο, σ' αγαπώ πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σταθμό που με φιλοξενεί και με κάνει να νιώθω σαν το σπίτι μου. Για την εμπιστοσύνη, για το σεβασμό, για το χώρο να είμαι ακριβώς αυτό που είμαι. Αυτές είναι οι καλύτερες συχνότητες. Αυτές που σε κάνουν να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Και αυτή είναι εδώ πέρα, ρε παιδιά. Στο Rock Radio Mikkel 104,7.

0: catch your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye.
1: Βασικά με συγκινείται πάρα πολύ. Δεν ξέρω πού να πρωτοαπαντήσω. Και βασικά με συγκινείται πάρα πολύ, γιατί ξέρετε πού αναφέρομαι ακριβώς. Καταλάβατε το τραγούδι, όχι το τραγούδι, το instrumental του Γιώργου Σταυριανού, το οποίο ας πούμε είναι σημάδι, είναι σημαδούρα. Κάτι δείχνει. Αυτό δεν αλλάζει, είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως και να έχει, έτσι. Όλα τα άλλα αλλάζουν, αλλά αυτό όχι.
0: Wasn't hard to love you, I didn't have to try. Wasn't hard to love you.
1: Ξαφνικά η νύχτα έχει αποκτήσει έναν άλλον αέρα. Σας αγαπάω λίγο παραπάνω, να ξέρετε.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Ήμουν προχθές το βραδάκι έξω στα Λαδάδικα, έπινε ένα ποτό με μια όμορφη παρέα. Κάποια στιγμή πέρασε ένα κοριτσάκι από τα πολλά που είναι εκεί πέρα, παιδί μου, και κάνουν βόλτες γύρω-γύρω. Είχαν περάσει ήδη αρκετά. Από αυτά τα παιδιά που γυρίζουν ανάμεσα στα τραπέζια και πλησιάζουν τα ζευγαράκια με ένα χαμόγελο που δεν ξέρεις αν γεννήθηκε από αθωότητα ή από ανάγκη. Ήρθε και σε μένα, μου άπλωσε ένα λουλουδάκι, της χαμογέλασα και της είπα: «Δεν θέλω λουλουδάκι, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ». Και τότε έκανε κάτι που με σταμάτησε. Με κοίταξε κατευθείαν μέσα στα μάτια. Έχω και περίεργα μάτια εγώ. Όπα, λέω, θα ρωτήσει και αυτό. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Αλλά δεν ρώτησε αυτό. «Δεν στο πουλάω», μου είπε. «Θέλω να στο δώσω. Να το δώσω εγώ σε σένα». Θα μπορούσα να σας πω πάμε στα γνωστά παραμυθάκια μας, αλλά δεν είναι. Είναι αλήθεια. «Δεν το πουλάω. Θέλω να το δώσω εγώ σε σένα». Και εκεί κάτι λύγησε μέσα μου. Δεν ξέρω αν το εννοούσε, δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια ή αν ήταν το καλύτερο κόλπο που είχε μάθει για να πουλάει λουλουδάκια στα βράδια της πόλης. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή ένα μικρό κοριτσάκι κατάφερε να μου θυμίσει κάτι που εμείς οι μεγάλοι ξεχάσαμε. Και αυτό είναι το κακό, ότι ξεχνάμε. Ξεχνάμε ότι η αξία δεν βρίσκεται πάντα σε αυτό που παίρνεις, αλλά στο τρόπο που κάποιος σε κάνει να νιώσεις. Τώρα τη κοίταξα κι εγώ μέσα στα μάτια. Τα μάτια της δεν ήταν περίεργα σαν τα δικά μου και της είπα: «Οκ, θα το αγοράσω». Και το αγόρασα με χαμόγελο. Όχι επειδή χρειαζόμουν το λουλουδάκι, αλλά γιατί εκείνο το μικρό κοριτσάκι μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είχε καταφέρει όχι να πουλήσει το λουλούδι, αλλά είχε καταφέρει να πουλήσει συνέστημα. Να δημιουργήσει μια μικρή ανθρώπινη στιγμή μέσα σε μια πόλη που τρέχει χωρίς να κοιτάζει κανέναν. Και αν τελικά ήταν marketing, τότε δεν άξιζε κάθε ευρώ. Γιατί ήξερε να πουλάει με το πιο σπάνιο τρόπο. Ήξερε να πουλάει με ψυχή.

Και πόσες φορές έμειναν όλα στη μέση, σαν μια κλωστή που κόπηκε στα δύο πριν προλάβει να γίνει μια όμορφη ιστορία. Όνειρα που έμειναν όνειρα και χάθηκαν στην απογείωσή τους βασικά, ανεκπλήρωτα λόγια που δεν πρόλαβαν να γίνουν πράξεις. Υποσχέσεις που χάθηκαν και φιάλτες που ήρθανε, καρδιές ραγισμένες ή μάλλον σπασμένες σε χίλια κομμάτια. Σχέδια που τελειώσανε και έκατσαν στη μέση, να κοιτάει το ένα απέναντι το άλλο και σκέφτεσαι πως θα ξαναλάμψει μια μέρα και θα χαμογελάσει πάλι. Κοίτα τώρα τι γίνεται εδώ. Αρκεί μονάχα μια στιγμή. Μια στιγμή, σε ένα λεπτό χάθηκαν όλα. Σε ένα λεπτό μπορεί να ξαναγεννηθούν και όλα, έτσι. Μια μέρα χωρίς κανένα μήνυμα. Μια μέρα χωρίς καμία κλίση. Αρκεί μονάχα μια στιγμή. Μια στιγμή για να αλλάξει όλη σου η ζωή. Γίνεται. Όλα γίνονται, παιδιά.

αντί να κάνω εγώ την κόλλη μου να ακούει αυτά που ακούω, θα με κάνει να ακούω εγώ αυτά που ακούει. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αυτογνωσία και στο έλα μου ωραία μια χαρά τα πάω. Και συνήθως αυτή η γραμμή περνάει ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας, χωρίς να τη δούμε ποτέ. Ο άνθρωπος έχει ένα απίστευτο χάρισμα. Μπορεί να κοροϊδεύει τον εαυτό του με τέτοια άνεση που στο τέλος τον πιστεύει κιόλας. Άλλος λέει από Δευτέρα αλλάζω ζωή και το μόνο που αλλάζει είναι πλευρό. Πλευρό στο καναπέ. Άλλος πάλι λέει δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι και μετά περνάει 3 ώρες να εξηγεί γιατί δεν τον νοιάζει. Απίστευτο. Όλοι πιστεύουμε πως οι άλλοι κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Εμείς ποτέ. Εμείς είμαστε φωτισμένοι άνθρωποι. Με κρίση, με αντίληψη. Με 3 καφέδες τη μέρα και 17 από αύριο ξεκινάω. Ο άνθρωπος γενικά είναι ένα πλάσμα που μπορεί να βλέπει καθαρά τα λάθη των άλλων με την ίδια θολούρα που ψάχνει τα δικά του γυαλιά ενώ τα φοράει. Και το πιο επικίνδυνο σημείο είναι εκείνο που κάποιος κοροϊδεύει τον εαυτό του και το κάνει με αυτοπεποίθηση. Εκεί δεν μιλάμε για αυταπάτη, εκεί μιλάμε για καλλιτεχνική παράσταση. Ο πραγματικά χαμένος δεν είναι αυτός που κάνει λάθος, πραγματικά χαμένος είναι αυτός που κάνει λάθος και στο τέλος χειροκροτεί κιόλας. Okay. Ίσως αυτό να είναι και το μυστικό της ευτυχίας. Να ζεις λίγο μέσα στο παραμύθι σου, λίγο στην κοσμάρα σου. Να λες όλα πάνε καλά, όλα πάνε τέλεια. Ενώ γύρω σου πέφτουνε καρέκλες, λογαριασμοί και σχέδια ζωής. Και κάπως έτσι προχωράει η ανθρωπότητα εδώ και αιώνες, με αυτοπεποίθηση και άγνοια, με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς. Αν ακούμε μια φωνή μέσα μας που μας λέει εγώ αποκλείεται να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, μάλλον από εκεί ξεκινάει το καλύτερο αστείο.

Έχεις δει σίγουρα κινούμενα σχέδια, έτσι. Και σίγουρα έχεις δει το Tom και Jerry. Σίγουρα θα έχεις προσέξει κάτι περίεργο εκεί πέρα. Ο Tom δεν σκοτώνει ποτέ τον Jerry, ακόμα και όταν τον πιάνει. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί? Γιατί αν ο Τζέρι εξαφανιστεί, ο Τόπμ, τι γίνεται? Χάνει αμέσως το λόγο ύπαρξής του. Χωρίς ποντίκι στο σπίτι, δεν χρειάζεται γάτα. Τέλος το τζάμπα γάλα, τέλος η ζεστασιά. Οπότε τι κάνει? Συντηρεί το κυνήγι, παίζει μαζί του, το ελέγχει. Αλλά δεν τελειώνει ποτέ τη δουλειά. Για κοιτάξτε γύρω σας, υπάρχει καμιά γάτα τύπου Τόμ? Αν υπάρχει, αυτό δεν είναι σενάριο για κινούμενα σχέδια, είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει. Αν σε κρατάει κάποιος σε μια μόνιμη κατάσταση ελεγχόμενου χάους, θα το έχεις ανάγκη για πάντα. 100% θα τον έχεις ανάγκη για πάντα. Καλές οι γάτες, όχι όμως αυτές της Χριστίνας και της Άννα Μαρίας, είναι πολύ όμορφες γάτες. Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις. Και στις δύο περιπτώσεις αποκαλύπτεσαι όμως, έτσι. Την επόμενη φορά που ένα αποτέλεσμα θα σε πονέσει, μη ρωτήσεις γιατί έχασα. Ρώτα καλύτερα τι μου δείχνει αυτό για μένα. Η νίκη πάντα θα σου δείχνει τι μπορείς. Η ήττα όμως σου δείχνει ποιος είσαι όταν δεν σε βλέπει κανείς. Και κάθε ήττα είναι μια πληροφορία. Πάρ' την και αξιοποίησέ την.

0: Ανοίγω το χάρτη εδώ πέρα που βλέπω, ας πούμε, σε ποιες χώρες μας ακούνε και είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο από πόσες πολλές χώρες μας ακούνε. You're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man. Via satellite, it's Rock Radio
1: 104.7. Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος. You will not be able to turn this record off. Back to the music.
0: Rock Radio 104.7. Και κάνοντας μία ανάγνωση στα τραγούδια της Eurovision, yeah, λησμόνησα αυτό. Διαφορές, τεράστιες. Don't close your heart to how you feel.

Υπάρχουν και κάποιες λέξεις που περπατούν αθόρυβα μέσα στο χρόνο. Λέξεις που μοιάζουν με φως από παλιό παράθυρο, με άρωμα βρεγμένης γης, με μουσική που έμεινε νεωρίτε σε άδειο δωμάτιο. Αναμνήσεις. Η ανάμνηση δεν βιάζεται, δεν ζητάει εξηγήσεις και δεν υψώνει ποτέ φωνή. Στέκεται εκεί στην άκρη της ημέρας και περιμένει. Μέσα της ζουνε δρόμοι παλιοί, φθινόπωρα ξεχασμένα, βλέμματα που χάθηκαν σε ένα μπαράκι με τζάμπα popcorn. Ένα τραγούδι όμως αρκεί και ας μην είναι μίλτος. Ανοίγει σαν παλιό συρτάρι και γεμίζει το χώρο με εικόνες που ο χρόνος δεν κατάφερε να σβήσει. Ίσως τελικά η ανάμνηση να είναι η πιο σιωπηλή μορφή παρουσίας. Ένα μικρό φως που μένει αναμένο όταν όλα έχουν πια απομακρυνθεί. Ένα καταφύγιο για τις στιγμές που δεν θελήσαμε να χαθούν. Και όσο η νύχτα προχωράει, οι αναμνήσεις γίνονται ψήθυροι. Ψήθυροι γλυκοί. Και σχεδόν αόρατοι, που θυμίζουν. Θυμίζουν πως τίποτα αληθινό δεν χάνεται. Και αυτός είναι ο τρόπος του χρόνου να κρατάει ακόμα λίγη ζεστασιά μέσα στο σκοτάδι. Ακούγοντας τον Τζόνι Λόγκαν, μόνο αυτό μπορείς να σκεφτείς.

0: personal.
1: Σήμερα, παιδιά, δυνατό να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Χίλια συγγνώμη, βασικά, έτσι. Θα απαντήσω όμως και μετά την εκπομπή σε όλα τα μηνύματα. Δεν θα αφήσω κανένα αναπάντητο μήνυμα. Υπάρχουν ερωτήματα που δεν ζητούν απαντήσεις, μονάχα στέκονται μέσα στη σιωπή καμιά φορά και βαραίνουν τη ψυχή σαν νυχτερινή εκπομπή πάνω από τα σύννεφα της πόλης. Σαν νυχτερινή βροχή πάνω σε άδειους δρόμους, την περιμέναμε αλλά δεν ήρθε ακόμα. Να σου πω κάτι όμως, με ποιον θα ζούσες αν δεν φοβόσουν να ζήσεις, Ρενέ στη Λιαρά? Πόσες ζωές χαθήκαν πριν ακόμα αρχίσουν, πόσα βλέμματα έμειναν χαμηλά, πόσα λόγια δεν υπόθηκαν ποτέ, πόσες καρδιές συμβιβάστηκαν με τη σιωπή για να μην συναντήσουν την αλήθεια. Ξέρετε, ο φόβος χτίζει δωμάτια χωρίς παράθυρα, κρατά τους ανθρώπους μακριά από όσα αγαπήσαν βαθιά. Τους μαθαίνουν να δέχουν αντί να ονειρεύονται, να περπατούν δίπλα στη ζωή χωρίς ποτέ να την αγγίζουν πραγματικά. Και κάπου μέσα στη νύχτα υπάρχει πάντα μία μορφή που επιστρέφει σαν φως σε παλιά αποθήκη, σαν τραγούδι ξεχασμένο στο πέρασμα του χρόνου, σαν μια ανάσα που έμεινε μισή μέσα στο χρόνο. Αυτός ο χρόνος, η σιωπηλή παρέτηση από εκείνα που κάποτε μπορούσαν να αλλάξουν ολόκληρη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χάθηκαν ποτέ πραγματικά, χάθηκαν μόνο μέσα στο φόβο, μέσα στις δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Στις αναβολές, στις νύχτες που... και τρίτες σκέψεις. Στις αναβολές, στις νύχτες που

Και υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή χωρίς πραγματικά να φεύγουν ποτέ. Όχι γιατί συνεχίζουμε να τους αγαπάμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά γιατί μαζί τους αφήσαμε πίσω μια εκδοχή του εαυτού μας που δεν καταφέραμε να ξαναβρούμε. Κάποιες φορές δεν μας λείπει το πρόσωπο, μας λείπει το πώς γελούσαμε δίπλα του. Η σιγουριά πως κάποιος γνωρίζει τις πιο αδέξιες, τις πιο ευάλωτες πλευρές μας. Ο έρωτας έχει ένα παράξενο τρόπο να φωτίζει σημεία του εαυτού μας που ούτε εμείς γνωρίζαμε. Σε κάνει πιο τολμηρό, πιο ζωντανό. Και όταν τελειώνει, δεν παίρνει μαζί του μόνο τις κοινές στιγμές, παίρνει και τη βεβαιότητα ότι μπορεί να υπάρξεις τόσο ανοιχτά απέναντι σε κάποιον. Και μετά προσπαθείς να συνεχίσεις. Μαθαίνεις να ζεις χωρίς τα μηνύματα, χωρίς τις συνήθειες, χωρίς εκείνη τη γνώριμη παρουσία. Υπάρχουν βράδια που καταλαβαίνεις πως αυτό που πραγματικά αναζητάς δεν είναι να επιστρέψει ο άνθρωπος, είναι να επιστρέψει το συναίσθημα. Εκείνη η εκδοχή σου που ένιωθε αρκετή, επιθυμητή, έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο. Και τελικά ίσως η ωριμότητα να κρύβεται ακριβώς εκεί, στο να αποδειχθείς πως κάποιοι άνθρωποι δεν προοριζόταν να μείνουν για πάντα, αλλά ήρθαν για να σου συστήσουν μια πλευρά που αξίζει να κρατήσεις ακόμα και όταν εκείνοι έχουν φύγει. Και κάπου εκεί πέρα σκέφτηκα την Άννα Μαρία που λέει πόσο γρήγορα περνάει η ώρα.

πάντα υπάρχει ένας λόγος που ο άνθρωπος γράφει, ένας λόγος που μιλάει, ένας λόγος που σωπαίνει. Καμιά λέξη δεν γεννιέται τυχαία. Κάθε φωνή που κουβαλάς μέσα μια ιστορία.

απουσία, μια πληγή, ένας έρωτας που έμεινε στο 5%, μια απουσία που δεν συνηθίζει ποτέ η καρδιά. Ο άνθρωπος μοιάζει πιο πολύ με ένα παγόβουνο. Αυτή τη κουβέντα είχα προχθές. Από πάνω φαίνεται μονάχα το χαμόγελο, η ευγένεια, η καθημερινότητα, οι μικρές κουβέντες της ημέρας. Αυτό είναι όμως μόνο η κορυφή, το μικρό κομμάτι, γιατί από κάτω είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκεί δεν φτάνει το βλέμμα των άλλων, εκεί υπάρχει άβυσσος, το μεγάλο, το αθέατο κομμάτι της ψυχής, εκεί που κρύβονται όλα. Οι φόβοι που δεν ομολογήθηκαν, οι φόβοι που δεν εξομολογήθηκαν ποτέ, τα δάκρυα που στέγνωσαν σιωπηλά μέσα σε μια νύχτα, οι λέξεις που έμειναν στο στόμα και δεν έγιναν ποτέ εξομολόγηση στην κυριολεξία, οι μάχες που δόθηκαν χωρίς θεατές, μόνος εσύ και το μαξιλάρι σου, οι άνθρωποι που χάθηκαν αλλά εξακολουθούν να κατοικούν μέσα μας. Και ίσως γι' αυτό πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο τρυφεροί ο ένας με τον άλλον. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο απέναντί σου κάτω από το χαμόγελο που σου χαρίζει. Μπορεί να μοιάζει ήρεμος, κι όμως μέσα του να γίνεται θύελλα. Μπορεί να γελά και μέσα του να πολεύει να μην λυγίσει. Γι' αυτό να ακούτε τους ανθρώπους όχι μόνο όταν μιλούν, αλλά και όταν σωπαίνουν. Καμιά φορά τα πιο βαθιά πράγματα της ψυχής δεν φωνάζουν ποτέ.

Ευαγγελία μου, κοριτσάκι μου, μόλις σε τσίπισα. Και το γεράσι μου μόλις το τσίπισα. Σας είδα στον επίλογο όμως, έτσι.

θα το ακούσουμε με ρυθμό αυτό. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε. Όχι δεν μπορέσαμε, δεν θελήσαμε, δεν προσπαθήσαμε καν. Μάλλον κάπως έτσι είναι τα αποθυμένα. Ελπίζεις ακόμα και όταν όλα έχουν σβήσει. Η προσπάθεια όμως θέλει κόπο. Θέλει να φτιάξεις βιογραφικό, να ψάξεις για κάτι νέο, να ρισκάρεις. Ενώ το αποθυμένο τζάμπα είναι. Σε κάνει και λίγο μοιραίο, ε. Κάθεσαι στο καναπέ σου και σκηνοθετείς μια παράλληλη ζωή. Που είσαι πετυχημένος, πλούσιος και ευτυχισμένος. Τα αποθυμένα μας είναι οι μοναδικές μας επενδύσεις με μηδέν ρίσκο και 100% απόδοση σε δράμα. Περιμένοντας να οριμάσουν οι συνθήκες, σαπίσαν στο καναπέ οι επιθυμίες. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί, σκέψεις γραμμένες σε ατελείωτα φύλλα, ιδέες φινάκια, λέξεις γραμμένες στο χαρτί για να κατεβούνε και τα φαρμάκια, έτσι. Αυτό που δεν θέλεις να βλέπει, αυτό που δεν θέλεις να βλέπεις, αυτό που δεν θέλει να βλέπει κανείς, μπορεί και να το αγνοήσει. Φυσικά, αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι όλα φαίνονται άλλες φορές θολά και άλλες φορές πεντακάθαρα. Ξέρεις τα πάντα και τίποτα μαζί. Μα αν δεν φύγουμε από την αυταπάτη, αν δεν φύγουμε από όσα νομίζουμε για αληθινά, πώς θα φτάσουμε σε αυτά που είναι αληθινά.

Να σου πω την αλήθεια, Στελίτσα μου, όταν έβαλα αυτό το τραγούδι, σκέφτηκα αμέσως εσένα, έτσι. Βέβαια, σίγουρα θα το ήθελες από άλλη εκτέλεση. Αλλά ήθελα λιγάκι να ανεβάσω τους ρυθμούς, γιατί σας πήγα πολύ πολύ κάτω σήμερα. Και σήμερα σας πέθανα, έτσι. Σας ισοπαίδωσα στην κυριολεξία. Έλα, χαμογελάνε.

Να δώσουμε τα χαιρετίσματα λοιπόν, έτσι είμαστε στα 4 λεπτάκια πριν από τη μία. Ήμασταν εδώ από τις 11, πήραμε σκυτάλι από τον Τζότζο, από τα Nitrax και το Σωτήρι Βακάρο, έτσι, Βάθος, Βάρος και Βακάρος. Και να ξεκινήσω με το μαγδάκι μου, έτσι, που έχω πολύ πολύ καιρό. Να στείλω την αγάπη μου και μια τεράστια αγκαλιά εκεί πέρα στην Επανομή. Στην Αταλία πάνω στη Ρωσία. Στο Φίλιππα το κοίδι πάνω στη Φλόρινα. Στην Εύα τη Λόλιου που γράφει απίστευτα ωραία. Στο Παναγιώτη τον Οικονόμου, στο Δημήτριο τον Κατζούντα. Στο Γιάννη τον Παπαδόπουλο, στον Ηλία τον Παπά, όπου κι αν πας Ηλίας Παπάς. Στην Όλγα την Κοτσόνου που είναι τρομερή. Είναι μια φωνάρα απίστευτη και υπόσχομαι να φέρω τραγούδι της εδώ πέρα να την ακούσετε και να την απολαύσετε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατή. Στον Άκη το Σίσκο, Άκη μου, αγορίνα μου. Στην Άννα Μαρία και το γατάκι. Και τα πολύ πολύ ωραία και πετυχημένα που γράφει. Άσε με να γκρινιάζω καμιά φορά. Στον Κωνσταντίνο τον Ιχωρίτη, στην Ευαγγελία που πάνε πακέτο αυτά, την Καράμπελα εννοώ, έτσι. Στην Ευαγγελία, στην Πτολεμαϊδα, στο Κυριάκο του Κιουμτζόγλου. Απίστευτη φωνάρα και ο Κυριάκος και ο Λευτέρης ο Μιχαήλ Πανταζής, ο οποίος και αυτός είναι πολύ δυνατός τραγουδιστής. Έχουμε καλλιτέχνες πολλούς εδώ. Στον Άκη το Θεοδόρου, ο οποίος ήταν συντελεστής εδώ πέρα στο Rock Radio Μικέλ. Στον Νικολάκη μου του Παπακώστα που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Πέρασαν βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Αν δεν ξημερώσει, δεν αλλάζει και η μέρα. Νικολή μου, χρόνια πολλά και πάμε δυνατά και χαμογελαστά. Στη Φιλίτσα και στο Χάρη με μια τεράστια αγκαλιά. Στην Ελένη την Αδάμ, στην Ελένη την Μαζαράκου, στην Ευθυμία την Παπαϊωάννου, στο Γιώργο το Φωτιάδη, στο Γεράσιμο το Καραμανίδη, στο Μαράκι μας τη Μαρία τη Λαζίδου. Μαράκι μου, κοριτσάρα μου. Στη Βάσκιο τη Βέτα, στο Σταύρο το Γιάντσι, στο Μαράκι στον Ευρωπό. Στο Χριστινάκι στον Εύωσμο, στη Flow Manager Χριστίνα μας, στα Μετέωρα. Στη Στέλλα και στο Δημήτρη εκεί πέρα, στην Ορεστιάδα, Στελίτσα μου. Γίνεται να αγκαλιάσει κάποιος λόγια? Ναι, γίνεται. Αγκαλιάζω τα λόγια σου. Φιλιά πολλά. Καλό μας ξημέρωμα. Καλό μας ξημέρωμα, Στελίτσα μου. Τι ωραίο ρε παιδί μου. Αυτό εδώ πέρα είναι τροφή κανονική. Βιταμίνες. Και μια που είπα για βιταμίνες,

στην Ειρήνη την Παπαδοπούλου με πολύ πολύ αγάπη. Στο Πάνο το Μέγκουλε, Κυριακές Δευτέρες εδώ πέρα, 11:00, σαν τις νυχτερίδες και ο Πάνος μαζί μας.

Στον Νίκο το Χριστοδούλου, δικό μας παιδί εδώ πέρα, από τον απολαμβάνουμε, στη Παυλίνα την Ιωαννίδου. Στον Νίκο το Φρατζούλη, Νικόλα μου, αγορίνα μου. Και μια που είπαμε για βιταμίνη, στην Παλμύρα την Αρσάνουλου, έτσι, από τον FM 100. Στον Χρήστο το Κατσανίδη πάνω στις Πρέσπες, στον Βασίλη το Σιάκο στη Φλόρινα, στην Θοδόρα την Τατζοπούλου, στην Ανθούλα την Τραγιανίδου, στην Έρικα την Ιωαννίδη. Παιδιά, αν ξέχασα κάποιον, χίλια συγγνώμη. Έχω χάσει την κυριολεξία την μπάλα, βλέπω Instagram, βλέπω Facebook. Εν τω μεταξύ δεν έχω ανοίξει ούτε ένα email ακόμα.

0: Να την Χριστίνα, το Χριστίνα και ανοίξαμε τώρα email.
1: Το Radio Mikkel στους 104,7.
0: Και στο Χριστινάκι που μας έστειλε email τώρα εδώ πέρα. Διαβάζω ένα, αλλά τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα ανοίξω αυτή τη στιγμή. Έχουμε περάσει τη μία. Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε κάθε φορά που τελειώνουμε την εκπομπή μας είναι το εξής. Έτσι, αύριο το πρωί που θα σηκωθείτε από τα κρεβατάκια σας, να έχετε ζωγραφισμένο στα χείλη σας ένα τεράστιο χαμόγελο. Καλημέρα και καλό μας βράδυ. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή, 11 Dan.